online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Μια νέα εποχή. Madridio. Από την παραλία μέχρι τη βραδινή έξοδο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα. Madridio 106,2.

Φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, κορυδαλό, εγάλεο, νίκη, αβεάκιο θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκολοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή. Και όσο πλησιάζεις, το νερό αποκαλύπτει όλες τις αποχρώσεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των Κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιωνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
3: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα, θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,

0: δεν έχουμε κουτάλια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάποια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς και πώς περιμένετε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα. 7 η ώρα ήσασταν εκεί στο ραδιόφωνο. Λέτε τα κορίτσια στην πόλη που είναι. Εδώ είμαστε όπως πάντα. Κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά για να σου δίνουμε την ενέργεια που χρειάζεται να πας στη δουλειά σου. Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Και Κατερίνα, να πούμε ότι έχουμε και επικίνδυνο. Επικίνδυνοτητα 5.
3: Έχουμε επικίνδυνοτητα 5, παιδιά. Δηλαδή οι θερμοκρασίες έχουν ξεπεράσει το όριο. Γι' αυτό, παιδιά, σας παρακαλώ. Καλό πολύ να μην αφήνετε τα ζωάκια σας έξω σε κήπους, σε μπαλκόνια κτλ. Να τα βάλετε μέσα με ανοιχτά air condition, δεν πειράζει, ας έρθει λίγο παραπάνω η ΔΕΗ. Και εσείς οι ίδιοι να έχετε μπουκαλάκια με νερό μαζί σας, γιατί αν δείτε πουθενά καμία, έτσι, κανένα καπνό, σβήστε την φωτιά.
2: Ακριβώς. Και για τα παιδάκια να πούμε ότι είναι κλειστά τα άλση και τα πάρκα, γιατί είναι επικίνδυνο ίσως πιάσει πυρηνικά κάπου στο δάση κτλ. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, λοιπόν. Βρυσίδα Ανδριώτου,
3: Κατερίνα Πευτίτσι
4: και Κάτια Νεκταρίου. Φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν και κάτι έρχεται σήμερα στα ζώδια. Για κάποια είναι καλό, για κάποια μπορεί να είναι μια καθοριστική ανατροπή. Ανατρεπτικά βέβαια ήταν και τα ποσοστά του poll που ανεβάσαμε στα Instagram μας με ερώτηση Summer Love. Μεγάλος έρωτας, καλοκαιρινό φλερτ ή καθόλου δράματα.
3: Επίσης θα μάθεις ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις σε καυτό αυτοκίνητο το καλοκαίρι. Και φυσικά έχουμε τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει ιδιαίτερη καλοκαιρινή φρουτοσαλάτα με άρωμα διακοπών. Θα σου πούμε και για τους καρχαρίες πολλά που δεν ήξερες και ίσως δεν θα τους φοβάσαι πια. Στείλτε μας μήνυμα την καλημέρα σας στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Έχει μπει ο καφεδάκος μας, έχει μπει η μουσικάρα μας. Είμαστε και εμείς εδώ στο στούντιο φυσικά, εννοείται, από μέσα σας μιλάμε προφανώς. Και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio και τώρα έχεις τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και σου έχουμε βρει εδώ πέρα ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος πριν μπεις μέσα σε καυτό αμάξι το καλοκαίρι.
0: Το ότι μπαίνεις σε αμάξι το καλοκαίρι
2: είναι από μόνο του λάθος.
0: Θέλω
2: να μπαίνω μονάχα στα κύματα της θαλάσσης. Τέλος πάντων, λέει εδώ πέρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να μην κάνεις είναι να ανάψεις αμέσως το κλιματιστικό. Δηλαδή το ανάβουμε αμέσως.
3: Ναι, γιατί βράζει. Βγάζει όλο το βραστό αέρα.
2: Την ανάσα του δράκου.
0: Αυτό ήθελα να πω. Είναι η ανάσα του Άδη, Κατερίνα. Μόλις μπαίνεις είναι. Και βγάζει ο δράκος το.
2: Εδώ πέρα λέει ότι πρέπει να ανοίξεις πρώτα τις πόρτες.
0: Κάνε το δράκο.
2: Ναι, σε παρακαλώ. Εδώ πέρα λέει ότι πρέπει να ανοίξουμε πρώτα τις πόρτες και τα παράθυρα για 30 λεπτά με μία. Για 30 δευτερόλεπτα με 60 δευτερόλεπτα.
0: Καμιά ώρα λέει.
3: Να έχεις να πας κάπου και να είσαι έξω και να είσαι έτσι. Με τώρα τι θα γίνει τώρα. Μου είπε η Κάτια Νεκταρίου 30 λεπτά να είμαι απ' έξω με ανοιχτά τις πόρτες.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ το αφήνω 30 λεπτό, παιδιά. Το αφήνω σε σκιά και 30 λεπτό.
3: Αυτό πότε πότε αργείς.
2: Καίγεται ο από αυτός.
0: Κάθομαι, λέει, και περιμένω.
2: Τέλος πάντων, λέει μετά ενεργοποιούμε το κλιματισμό γιατί θα δροσίσει έτσι πιο γρήγορα. Και μάλιστα να σα πω ένα μικρό hint. Μην το βάζετε στο full. Στην αρχή, όταν πρώτο ανάψει ο κλιματισμός, πρέπει να είναι στο 1. Και μετά να το ανεβάσεις.
0: Ωραία. Ναι. Άρα, άμα δεν έχουμε το 1, 2, 3, γιατί έχουμε καινούργια μάξι, πού πρέπει να το έχουμε στη θερμοκρασία πάνω κάτω.
2: Στα καινούργια μάξια πάλι.
0: 20.
2: Το αφήνεις.
0: Γιατί εκεί ρυθμίζει απλά το.
2: 25 νομίζω ξεκινάει στην αρχή.
0: Τώρα ναι, ήταν air condition.
2: Ναι. Ναι. Λοιπόν, μετά. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά τι γίνεται. Μειώνουμε την καταπώνηση του συστήματος του κλιματισμού και έτσι βελτιώνουμε και την απόδοση.
0: Το προσέχουμε κιόλα.
2: Και να ξέρετε ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο μένει στον ήλιο μπορεί να φτάσει θερμοκρασίες άνω των 60 βαθμών Κελσίου στο εσωτερικό του.
3: Παναγία μου.
0: Να τη γαλήσουμε, κάνω αυγό.
2: Παιδιά, έχω αφήσει το μάξιμο στον ήλιο. Πάω να το αλλάξω λίγο θέση, εντάξει.
0: Το αφήνεις με ανοιχτά παράθυρα, σε βλέπω.
2: Όχι, κλειστά τα έχω αφήσει.
0: Σήμερα τα αφήσει κλειστά. Άλλες φορές, Ιωάννα, πες, ανοιχτά δεν τα έχει τα παράθυρα.
2: Ορθά ανοιχτά τα έχω.
3: Με λίγα λόγια, παιδιά, μην κάνετε το αυτοκίνητό σας να παλεύει με τους 60 βαθμούς μόνο του. Ανοίξτε πρώτα την πόρτα.
0: Πάτε μαζί
3: να φύγει. Αφήστε λίγο να φύγει. Σαχάρα από μέσα. Ο διάολος, η κόλαση από μέσα να βγει. Και μετά απολαύστε έτσι λίγο σγά-σγά τη δροσιά.
2: Εκτός αν είσαι Δράκουλας, βέβαια, και τα.
3: Και απολαμβάνεις.
2: Θέλω να σας πω ότι όταν μπαίνω στο αμάξι και καίει, μου αρέσει λίγο.
3: Το θυμάμαι.
2: Νιώθω ότι κάνω σάουνα.
3: Αλήθεια, πραγματικά το θυμάμαι. Της έλεγα τις προάλλες, περίμενε λίγο, μην καίει ο κόλλος μου που θα καθίσω στο αμάξι. Και έλεγε, γιατί είναι πολύ ωραία. Και της λέω, απαναγία μου, αυτή η κοπέλα σε όλα στραβή είναι πια.
0: Δεν θέλω να κολαράκω.
3: Τέλος πάντων, δεν χαλαρώνουμε, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Move και μείνε μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε στο αμάξι. Τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Γιατί κλασικά ξυπνήσαμε 5 το χάραμα, βγήκαμε έξω, σκάσαμε από τη ζέστη πραγματικά.
1: Ναι, μόλις ανοίξαμε την πόρτα, βγήκε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε έτσι μια τεράστια προσπάθεια να κρατήσουμε δύναμη, να δούμε τα αστέρια και να δούμε τα.
2: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον Κριό, γιατί κάτι έρχεται που θα σε βγάλει από τη ρουτίνα και θα σε γεμίσει ενέργεια.
1: Α, μπράβο. Ταύρος, κάτι έρχεται που θα σε κάνει να νιώσεις ξανά ασφάλεια και σιγουριά.
3: Διδυμακιά, έρχεται κάτι με μορφή μιας είδησης ή μιας συζήτησης που θα αλλάξει τα δεδομένα σας.
0: Στα καρκινάκια θα έρθει κάτι το οποίο θα τα αγγίξει μέσα στην καρδιά περισσότερο από όσο περιμένουν.
1: Λέων, ναι. Κάτι έρχεται που θα σε φέρει στο επίκεντρο της προσοχής, πια δες το.
0: Μήπως είναι αυτό που κλείσαμε χθες.
3: Μπορεί.
0: Για να δούμε.
3: Παρθένε, κάτι έρχεται που θα σε βοηθήσει να βάλεις επιτέλους τα πράγματα στη θέση τους. Επιτέλους!
0: Ζυγούλιδες και βρυσίδα μου, κάτι θα έρθει το οποίο θα σου θυμίσει πόσο σημαντικό είναι το να έχεις σωστές ισορροπίες.
1: Εν τω μεταξύ, μόνο ισορροπίες έχω στη ζωή μου.
0: Δεν πειράζει, κι άλλο.
1: Κάποιος. Κάτι έρχεται που θα αποκαλύψει μια αλήθεια που δεν είχες δει μέχρι τώρα.
3: Τοξότη, κάτι έρχεται που θα σε κάνει να πεις αυθόρμητα ναι σε μια νέα περιπέτεια.
0: Εγώ κεράκια, κάτι έρχεται που μπορεί να σας ανοίξει μια σημαντική επαγγελματική ή προσωπική πόρτα.
1: Υδροχός, κάτι έρχεται εκεί που δεν το περιμένεις και θα σε εκπλήξει ευχάριστα.
3: Και ηχθή μου, κάτι έρχεται που θα σου δείξει ότι η διέστησή σου έχει δίκιο και είχε δίκιο πάντα από την αρχή. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα, έρχονται πολλά πράγματα από ό,τι καταλάβατε και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει ιδιαίτερη καλοκαιρινή φρουτό σαλάτα με άρωμα διακοπών. Μην τη χάσεις!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, καταλαβαίνω. Σας καταλαβαίνω, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή. Ναι, μπορεί να δείχνει η θερμοκρασία υπέρ του δέοντος ψηλά. Όμως εμείς είμαστε εδώ να σας λέμε κρύα αστεία, να σας ρίχνουμε έτσι τη θερμοκρασία όσο μπορούμε. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και, παιδιά, ήρθε η ώρα για κάτι πάρα πολύ δροσερό. Γιατί είναι η ώρα για τα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Με τέτοιο καύσωνα έξω πρέπει να δώσουμε κάτι δροσερό στον κόσμο.
0: Ακριβώς.
2: Και θα δώσω μια ιδιαίτερη καλοκαιρινή φρουτοσαλάτα που έχει αυτό το άρωμα διακοπών. Έτσι, το ρίχνω κάπως έτσι, σαν τον ουστρέτο εγώ το άρωμα διακοπών. Τώρα έτσι, και το ρίχνω, Μπράβο. Λοιπόν, άκου θα κάνεις. Θα πάρεις ένα καρπούζι, το κόψεις σε κύβους, πεπώνεις σε μπαλάκια ή κομματάκια. Τα μπαλάκια μου αρέσουν πολύ. Μπορεί να τα κάνεις με
0: σκουπ αυτό του παγωτού αυτό.
2: Μπράβο. Ροδάκι να είναι εκταρίνια σε φέτες, φράουλες κομμένες στη μέση, μύρτιλα ή βατόμουρο. Φέρτα εδώ, Κατρίνα, το θέλω. Για έξτρα χρώμα.
0: Πες τι έχω κάνει όμως.
2: Ναι, έχεις να πω τη σαλάτα και μετά το πω.
0: Εντάξει.
2: Για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι. Ναι. Στα φύλλα χωρίς κουκούτσι εννοείται. Φρέσκα φύλλα δυόσμου. Τώρα, όλα αυτά τα κόψεις και τα βάλεις μέσα σε ένα μπολ. Θα βάλεις για dressing ένα χυμό πορτοκάλι, χυμό από μισό λεμόνι, ένα κουταλάκι μέλι και λίγο ξύσμα lime και μια πρέζα κανέλα. Τώρα, όλο αυτό θα το ανακατεύσεις στα φρούτα. Απαλά μην τα χαλάσεις. Χτυπάμε τα υλικά, το dressing από πάνω, θα το περιχύσουμε και προσθέσουμε και φρέσκο δυόσμο στο τέλος. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά να δέσουν τα αρώματα. Το σερβίρεις σε ποτήρι ή με λίγο γιαούρτι στραγγιστό ή και δίπλα από παγωμένο παγωτό μπορεί να το βάλεις. Βανίλια όμως, γιατί είναι καλοκαιρινό. Τώρα με τη σοκολάτα δεν θα πέσει πολύ βαρύ. Και πιο εντυπωσιακό είναι αυτό το γλυκό για το καλοκαίρι σου. Μπορεί να το βάλεις μετά το φαγητό, αφού φάτε ένα δίμπρο, σαν καλοκαιρινή σαλάτα για γλυκάκι.
3: Το έφτιαξα αυτό και το φάγαμε όντως και με παγωτό καϊμάκι.
2: Α, ναι, και το καϊμάκι ταιριάζει. Μπράβο, Κάτια. Εδώ η Κατερίνα έχει φέρει ένα τάπερ με φρούτα. Έχει μέσα βατόμουρα και κεράσια και τι άλλο έχει μέσα.
0: Raspberry. Όχι, θα σου πω όμως γιατί. Μύρτιλα βασικά έχω φέρει, βατόμουρα και κεράσια. Γιατί έλεγες ότι το μύρτιλο βοηθάει στο reboot. Ναι. Κατάλαβες, το κεράσι έχει πάρα πολλές βιταμίνες και είναι δροσερό. Το βατόμουρο επίσης. Οπότε, κατάλαβες, εγώ τα κάνω πράξη αυτά που λέει.
3: Λοιπόν, ξέρεις κάτι, έχω άλλη μία συνταγή. Ναι. Είναι μια συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Και άκου τώρα τι κάνουμε. Βήμα πρώτο. Μπαίνουμε στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνουμε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις με Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο. Προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι σε γραφικά σοκάκια. Γενικά, κατάλαβες, είσαι με τους ανθρώπους που αγαπάς και την απίστευτη φιλοξενία των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Οπότε είστε όλοι μαζί μια υπέροχη παρέα.
2: Αυτά που.
3: Φυσικά μιλάω για την Πάφο, έτσι.
0: Α,
3: Η Πάφος λοιπόν σε καλεί. Σήκωσε το στην Πάφο, αγάπη. Ακολούθησε τα βήματα και θα με θυμηθείς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούτε και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα η Αττική βρίσκεται σε βαθμό επικινδυνότητας 5. Οπότε να προσέχετε τα ζωάκια σας, μην τα αφήνετε έξω, σας παρακαλώ, ούτε μπαλκόνια. Επίσης τα άλση και τα πάρκα θα είναι κλειστά σήμερα. Οπότε να προσέχετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, να πίνετε νεράκι και τις πολλές βόλτες και τα ραντεβού να τα κυρώσετε για σήμερα.
1: Ωραία, σου έχουμε και άλλη λύση βέβαια, αν θέλεις να δροσιστείς, γιατί αυτό το καλοκαίρι το MAD φέρνει ένα πιο ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φυσικά αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο καυτές ημέρες με τα πιο cold jokes. Οπότε τι κάνεις, ακούς καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και φυσικά βλέπεις όλα τα επεισόδια που έχει γυρίσει ο άνθρωπος στα social media του MAD. Hot days, cold jokes. Και εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία και τα πιο κρύα αστεία που έχετε, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε σκάσει, έτσι.
2: Ακριβώς, και επειδή έχουμε σκάσει, θέλουμε να μάθουμε και τα τελευταία νέα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, συνείδηση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης νεκρός στο γραφείο του. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τα παιδιά του σε εμβριακή στάση, γυμνός με αίματα γύρω του και ένα μαχαίρι στο χώρο. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος σήμερα, ραγδαία πτώση θερμοκρασίας από αύριο. Κάτω από τους 30 του Σαββατοκύριακο υδράργυρος. Είναι ένας εφιάλτης τον οποίο δεν μπορώ να εξίσω με λέξεις, ανέφερε ο 69χρονος Σέρβος Λιούμπι Σακάροβιτς, ο οποίος βρέθηκε έξω από το αεροσκάφο της Ryanair όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα του. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε 125 εκατομμύρια δολάρια από τις πράξεις ΣΥΠΑ και ακόμη 140 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ακόμη καλύτερο ντεμπούτο από το Oppenheimer και σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα του σκηνοθέτη από το The Dark Knight Rises του 2012. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου. Αν κοιμάσαι, είμαστε εδώ να σε ξυπνήσουμε ή όχι, γιατί και εμείς κοιμόμαστε. Πλάκα κάνω. Εγώ λίγο κοιμάμαι. Ετοιμαστείτε όμως τώρα να μάθετε όλα όσα συζητιούνται για σήμερα και είναι η ώρα για το.
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και παιδιά θα σας πω για μια viral κατάσταση που συνέβη, αλλά κανένας δεν κατάλαβε στην αρχή περί τίνος πρόκειται. Ήταν ο Ρόμπι Βίλιαμς λοιπόν, και εκεί που μίλαγε μετά το Μουντιάλ και τα λοιπά, που έλεγε τις δηλώσεις του ξαφνικά φαίνεται ένα άσπρο πραγματάκι να φεύγει, να πηγαίνει εδώ κάτω στο πηγούνι του.
3: Στο μικρόφωνο πάνω προσγειώθηκε.
2: Α, πάνω, ναι, στο μικρόφωνο. Το παίρνει από το μικρόφωνο για να το πετάξει και μάλλον κολλάει στο χέρι και κάνει έτσι στο κεφάλι του και πάει στο
3: κεφάλι. Το κεφάλι του και του κάθεται εκεί.
0: Δεν το κατάλαβε. Άρα.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
3: Όλοι νομίζαν ότι έπεσε από την μύτη του αυτό το αντικείμενο, αλλά Κατερίνα, πες μας τι ήταν.
2: Ήτανε το δόντι του, του ανθρώπου. Και μάλιστα τον μπροστινό κιόλας. Μπροστά.
3: Έσπασε το δόντι του.
0: Έτσι, έχω κι εγώ μια φωτογραφία, γιατί και με αδερφός μου έχει σπάσει το δόντι. Και ήταν έτσι ακριβώς το δοντάκι μου και εμένα.
2: Έλα ρε, παιδιά, να ξέρετε, πρέπει να κοιτάξει λίγο τη βιταμίνη του D ή το ασβέστιό του, εντάξει. Γιατί δεν γίνεται να πέφτουν έτσι τα δόντια και να σπάνε.
3: Βέβαια, το πιο αστείο ήταν ότι μετά βγήκε και ζήτησε. Ζήτησε συγγνώμη, λέει, το ξέρω ότι σας πανικόβαλα για το τι ήταν αυτό που έπεσε από τη μύτη μου. Καταλαβαίνω τον πανικό σας και το σοκ σας. Και ξέρεις, λέει ότι το δουλεύω. Ξέρεις, το τους τρόλαρε.
0: Ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
3: Και μετά, θα σου πω, πριν, χαμογελάει και βγάζει και τη γλώσσα έξω και έτρωγε κάτι καραμελίτσες. Οπότε άφησε να εννοηθεί ότι δάγκωσε μια καραμέλα και έτσι του έσπασε το δόντι.
0: Αυτό κατάλαβα.
2: Okay.
0: Εγώ σκέφτηκα την ώρα που τραγουδούσε λίγο να έκανε καμιά τσούμπαλη κίνηση, να χτύπησε το μικρόφωνο τον δόντι του και να μην είχε πέσει.
3: Είχε τεράστιο τέτοιο. Πώς λέγεται αυτό το μπάφερ, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ, κομπλέ. Άρα την καραμέλα το έσπασε.
2: Έσπασε το δόντι του ο Ρόμπι Βίλιαμς.
3: Μην ταγκώνετε καραμέλες με τον μπροστινό σας δόντι.
2: Ναι.
3: Άιντε τώρα.
2: Και λοιπόν, προσέξτε τις βιταμίνες σας.
3: Προσέξτε τις βιταμίνες σας και προσέξτε να μπείτε στα poll μας στο Instagram να ψηφίσετε, γιατί σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Summer love. Μεγάλος έρωτας, καλοκαιρινό φλερτ ή απλά δεν θέλω καθόλου δράμα.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια. Παιδιά, αν ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας, γιατί θέλει πολύ μεγάλη πυγμή να ξυπνάς με κέφι αυτές τις μέρες. Αν όχι, πάλι, πολύ λογικό. Είμαστε όμως εμείς εδώ να σου το δημιουργήσουμε, τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούς. Και παιδιά, ήρθε η ώρα για το
1: Paul στο Instagram.
2: Το οποίο ήταν Summer Love. Τι επιλέξατε, μεγάλος έρωτας, καλοκαιρινό φλερτ ή καθόλου δράματα? Να πω ότι όλοι σχεδόν ψήφισαν 53% για μένα, μεγάλος έρωτας. Μετά είναι το καθόλου δράματα και μετά καλοκαιρινό φλερτ. Δηλαδή 20% είναι το καλοκαιρινό φλερτ.
0: Και εμένα τα ίδια.
2: Ωραία.
0: Εμένα είναι καθόλου δράματα 45%, 22% φλερτ και μεγάλος έρωτας 33%.
3: Κοίτα, ή που τον έχουν βρει, οπότε δεν τον ψάχνουν άλλο πια.
0: Ή που δεν θέλουν να βρουν τίποτα.
3: Κατάλαβαν ότι δεν.
2: Θέλω να μείνω μόνο.
0: Δεν θέλω τίποτα. Αφήστε με στην ησυχία μου.
3: Εμείς πάντως και οι τρεις εδώ πέρα έχουμε τον μεγάλο έρωτα, νομίζω, για φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι. Και όχι, και εγώ λέω να παραμείνει και για πάντα, όχι μόνο αυτό.
3: Ναι. Αλλά για φέτος θα μιλήσουμε.
2: Για φέτος το καλοκαίρι.
3: Η Ιωάννα, μάλλον, είναι στο καθόλου δράματα.
2: Ναι. Είναι καθόλου δράματα.
0: Α, ωραία.
3: Ναι, όχι, λέω στο ότι είμαστε πρακτικά όμως τώρα.
2: Τίποτα.
0: Εντάξει, ωραία. Θέλει έναν μεγάλο έρωτα και η Ιωάννα, ελπίζουμε να τον βρει γρήγορα. Ξέρεις, κατάλαβες, γιατί φουντώνουν τα αίματα εδώ πέρα.
3: Ανάψαν. Και έτσι όπως ανάψαν, να τα σβήσουμε, γιατί έχει ήδη πολύ ζέστη. Δεν είναι μέρα τώρα για φωτιές και τέτοια. Οπότε το poll στο Instagram μας ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας, που είναι
2: Βρυσίδα κάτω παύλα Άνδριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
3: και Μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls. Σε πολύ λίγο θα σου μιλήσουμε για τους καρχαρίες και τα σαγόνια τους.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ πέρα έτοιμες και έτοιμοπόλεμες, θα έλεγε κανείς, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για τους καρχαρίες.
1: Είμαι έτοιμη να ακούσω.
2: Παιδιά, λοιπόν, οι καρχαρίες, αυτά τα μικρά γλυκούλικα πλασματάκια που είναι, ξέρεις, μέσα στη θάλασσα και μόλις βλέπεις ένα δίπλα σου αρχίζεις και ουρλιάζεις. Δεν είναι καθόλου γλυκούλικα.
0: Δεν ουρλιάζεις. Εγώ, αν δω καρχαρία που ευτυχώς, Παναγία μου, δεν έχω δει, αν και μου αρέσουν πολύ έτσι όπως φαίνεται.
2: Να πας να βουτήξεις τα νερά σαν τους άλλους τους τρελούς που κολυμπάνε μέσα να
0: δεις. Αν δω καρχαρία, θα πάρω βαθιά, θα μπω μέσα στη θάλασσα και θα πάρω μια βαθιά εισπνοή. Να πνιγώ, να πεθάνω ακαριαία.
1: Α, εντάξει. Νόμιζα θα πεις. Άνοιξε το μετάξι.
2: Ακαριαία, δεν θα πεθάνεις. Πιο ακαριαία θα πεθάνεις αν δεις καρχαρία παρά να πεθάνεις κρατώντας την ανάσα σου.
1: Θα του πει.
2: Έχεις περισσότερες πιθανότητες.
0: Θα καταπιώ νερό, σου λέω.
2: Α,
0: θα κάνω εισπνοή μέσα στη θάλασσα, να πνιγώ.
2: Ωραία.
1: Δεν θα με αφήσει να μιλήσω.
2: Έλα, πες για το ζελεδάκι.
1: Δεν θέλω να το πω τώρα. Πες τους καρχαρίες.
2: Οι καρχαρίες, λοιπόν, είναι οι αρχαιότεροι από τους δεινοσαύρους, παιδιά. Υπάρχουν στη γη εδώ και περισσότερα από 400 εκατομμύρια χρόνια.
0: Να τα χιλιάσουν.
2: Ναι, μπράβο τους. Όχι, μπράβο τους. Χάνουν χιλιάδες δόντια στη διάρκεια της ζωής τους. Τα δόντια τους ανανεώνονται όμως συνεχώς σαν φυσική ανταλλακτική σειρά.
1: Γιατί έχουν δύο και τρεις σειρές.
0: Δεν είχατε κιόλας δει αυτό το παιδικό παραμυθάκι τον τριγωνοψαρούλι?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, σε κάποια
2: εμείς
0: φάση
2: έχουμε δει τον Νέμο.
0: Φόρα κι εγώ. Φόραγε πανοπλή αυτός ο τριγωνοψαρούλης. Ο καρχαρίας τον δάγκωνε, δεν μπορούσε να τον φάει. Τους πάγανε όλα του τα δόντια και μετά ο τριγωνοψαρούλης τον λυπόταν και τον τάιζε σούπα.
1: Βλακίες, λέει. Λοιπόν, τώρα ας το παραμύθι. Μιλάνε για τα δοντάκια του. Λέει, έλα κουτσουκουτσέλα, ζελαντάκι, άνοιξε το ματάκι σου. 1, 2, 3, 1500, 1400.
2: Τα δόντια του είναι λίγο τρομακτικά και που ανανεώνονται συνεχώς επίσης είναι τρομακτικό. Δηλαδή, τι γίνεται, φεύγει ένα δόντι και βγαίνει ένα άλλο από κάτω, το έχει ήδη έτοιμο, ποιος ξέρει.
1: Τέλος πάντων. Έχει πολλούς φρονιμίτες.
0: Είναι από πίσω.
2: Μπορούν να ανιχνεύσουν λοιπόν ακόμα και ελάχιστες ποσότητες αίματος στο νερό,
0: γιατί?
2: Χάρη στην εξαιρετικά ανεπτυγμένη όσφρησή τους.
1: Γιατί?
2: Δεν έχεις δει αυτό.
1: Είχαμε τις νυχτερίδες έξω, έχουμε τις καρχαρίες μέσα.
2: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχεις δει αυτό που ήταν οι καρχαρίες στον Νέμο, που ήταν vegan και με το που μύριζαν αυτό το λίγο το αιματάκι, τρελαινόντουσαν. Σου λέγανε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, διαθέτουν μια έκτη αίσθηση, η ειδική υποδοχή στο κεφάλι τους που ανιχνεύουν τα ασθενή ηλεκτρικά πεδία που παράγουν άλλα ζώα. Ναι. Και έτσι λοιπόν βρίσκουν και τη λία τους. Ορισμένα είδη πρέπει να κολυμπούν συνεχώς για να αναπνέουν, ενώ άλλα μπορούν να μένουν ακίνητα στο βυθό και να αναπνέουν κανονικά. Για φαντάσου να πρέπει συνέχεια να κινείσαι για να αναπνέεις. Αλλιώς πεθαίνεις.
1: Γι' αυτό κάνω
2: δύσμυρα, δύσμυρα.
1: Ναι, τα καημένα. Φιτ.
2: Παρότι συχνά παρουσιάζονται ως οι πιο επικίνδυνοι θηρευτές, οι πιθανότητες να δεχτεί ένας άνθρωπος επίθεση από καρχαρία είναι εξαιρετικά μικρές.
1: Αυτό πέσω στα βίντεο που βλέπω στο TikTok που έχουν πεθάνει πόσοι άνθρωποι στο εξωτερικό από καρχαρία.
0: Ναι, αλλά τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι surfers.
1: Ναι.
0: Ένα, οπότε πηγαίνουν στα βαθιά. Δύο, γενικά έχει γίνει τόρος.
1: Δεν έχει γίνει μόνο στα βαθιά. Κάποιος, θυμάμαι, είχα δει ένα βίντεο που η γυναίκα έβλεπε τον άντρα να τον τρώει καρχαρίες.
0: Ναι, απλά αυτό θέλω να σου πω, ότι αυτό είναι μία στις χίλιες. Δηλαδή, πιο πολλοί άνθρωποι θα πεθάνουν σε τροχέα δυστυχώς παρά από καρχαρία. Αν το μετρήσουμε. Ενώ πρακτικά είναι πολύ πιο σπάνιο.
1: Δεν ξέρω από τι θα διάλεγα.
0: Ναι, είναι όλα χάλια. Εγώ θα έλεγα να ζήσουμε, να είμαστε εδώ πέρα
1: είναι όλα χάλια.
0: Και του χρόνου να κάνουμε την εκπομπούλα μας. Οπότε ας κάνουμε manifest για αυτό φέτος το καλοκαίρι. Εσείς τι θα κάνετε, θα στείλετε μήνυμα στο 6936-646-656 να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, να μπείτε έτσι στην παρέα μας, να μας πείτε αν έχετε κάποιο νεότερο, αν έχει γίνει το οτιδήποτε το οποίο δεν έχουμε αναφέρει. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με παραπάνω νέα και παραπάνω κουσκούς.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
9: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
8: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
9: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
8: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
9: beyondborders.gr.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν

0: παρακαλώ σου.
1: Να έχει κλειρίνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
0: Για πες, για πες.
1: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
0: Όχι εγώ.
1: Όχι, ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
0: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
1: Αλλά στη χιονάτη βρήκε πριγκιπά.
0: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
1: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Είμαστε εδώ πέρα όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 να σου κρατάμε συντροφιά, να κάνουμε πανέμορφη παρέα. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αν μας έχεις ακούσει από τις 7, από όταν ανοίξαμε και έχεις ακούσει εδώ πέρα. Σόμορα και εγώ, μωρά, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις Beauty Tips από την Κατερίνα που δεν ξέρω τι θα μας πει. Μας πει κάτι, ωραίο, δεν νομίζω να είναι κάτι το οποίο
1: έχει
3: δεν
1: να
3: θα το
1: πει,
3: χρειάζεστε
1: μου,
3: σίγουρα
1: έχει...
3: για το καλοκαίρι σας.
1: Ναι, αλλά θέλει κιόλας να μας πει η Πευτίτσι εδώ πέρα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε summer hacks για το μακιάζ και τα
3: ρούχα. Αυτό μόλις είπα κάτι.
4: Δεν τσακωθείτε για το τι θέλω να σας
1: Ξύλο
4: πω.
1: Με
4: ό,τι
1: κορίτσια.
4: Θέλω εγώ θα σας πω.
3: Μα μόλις αυτό είπα, ότι σίγουρα θα μας πει κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι μας. Έχουμε το. Ναι, λέει, θα τη σκοτώσω. Έχουμε το βιβλίο της ημέρας που είναι το Μάτζε. Σου δίνουμε ένα γρίφο και ψάχνει να βρείτε την απάντησή του και στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Σας πάρουμε τηλέφωνο για να σας δώσουμε την απάντηση. Εσείς θα μας πάρετε. Εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο για να δώσετε εσείς την απάντηση.
4: Όχι, εσύ θα με πάρεις τηλέφωνο.
3: Όχι, εσύ θα με
4: πάρεις. Όχι, εσύ.
1: Εντάξει, κορίτσια, θα σας πάρω εγώ, μην αγχώνεστε.
4: Λοιπόν, έχουμε φυσικά και την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: προτιμάς να ξεχάσεις μια κακή εμπειρία ή να την θυμάσαι για την επόμενη φορά? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Taki taki, taki taki.
1: Ήδη η Φουρέιρα είσαι με την καρέκλα. Ήδη η Φουρέιρα, ναι.
0: Δεν αντέχω. Καλημέρα από τα καωρίτσια στην πόλη.
1: Άρχισε πάλι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, καλημέρα ήθελα να πω, αλλά να σας κάνω λίγο έτσι, λίγο πιο τσαχπίνικη καλημέρα, ρε παιδιά, για να σας δώσω λίγο ενέργεια για το πρωινό σας. Madrid 106,2 ακούτε και τώρα ήρθε η ώρα για τα...
2: Mars.gr.
1: Καταλαβαίνετε ότι ο κάψονας έχει επηρεάσει και εμάς εδώ μέσα στο air condition. Η Κατερίνα δεν το έχει χάσει. Λοιπόν, θα σας πούμε τι βρήκαμε στο Mars.gr, το οποίο λέει πώς να κρατήσεις το καρπούζι σου φρέσκο για μέρες χωρίς να χάσει τη γεύση του.
0: Α, ναι.
1: Και τώρα το καρπούζι το έχουμε όλο στο ψυγείο μας. Το τρώμε κάθε μέρα. Είναι επίσης πάρα πολύ καλό το καρπούζι. Γενικότερα φουσκώνει. Είναι 98% νομίζω έχει νερό. Είναι φούλη η ανυδάτωση. Λοιπόν, κόψε το καρπούζι μόνο το πρόκειται να το καταναλώσεις, γιατί ολόκληρο διατηρείται περισσότερο.
0: Ναι, δεν χωράει βέβαια ολόκληρο στο ψυγείο μας.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Γι' αυτό βγάζεις ένα ραφάκι και βάζεις το κάτω-κάτω το τέτοιο και με ένα ραφάκι βγάζεις και το πεις αλλιώς. Πρέπει να είσαι καλός ο Τέτρις. Φύλαξε τα κομμάτια σε αεροστεγές δοχείο ή σκέπεσε τα καλά με μεμβράνη. Βάλε το στο ψυγείο αμέσως μετά το κόψιμο, ιδανικά στους 4 βαθμούς Κελσίου να είναι. Κατανάλωσε το μέσα σε 3 με 5 ημέρες για καλή γεύση και υφή. Μετά είναι χάλια. Μην το αφήνεις πολύ ωραία εκτός ψυγείου, ειδικά όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, γιατί αλλοιώνεται πιο γρήγορα. Χρησιμοποίησε καθαρό μαχαίρι και επιφάνεια κοπής για να αποφύγεις τη μεταφορά βακτηρίων από τη φλούδα στη σάρκα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας και το κόβουν όπου να είναι και όπως να είναι. Αλλά έχει πάρα πολύ δίκιο, αποφεύγεις πολλά βακτήρια άμα το κάνεις.
0: Κυρία, να ρωτήσω λίγο. Παρακαλώ, κάτι. Ναι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις βέβαια
1: πες
0: αυτό.
1: Μου, θα σου πω.
0: Εγώ την πρώτη μέρα που κόβω το καρπούζι, όταν τυχαίνει να, έχει φανταστική γεύση, είναι έτσι τραγανό, ωραίο. Λοιπόν. Τρώω την καρδιά εκεί πέρα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει τίποτα άλλο στο καρπούζι.
3: Και λέτε εμένα μετά έχει, βαμπύρ και βρικόλακα.
0: Που είναι στη μέση, το καθαρό χωρίς.
1: Ωραία, ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Ωραία. Μετά την επόμενη μέρα, γιατί γίνεται 9-9.
1: Βγάζει
0: ζουμιά.
1: Γιατί είναι 98% νερό.
0: Την επόμενη μέρα,
1: γι' αυτό πρέπει να το φυλάξει σε κομμάτια σε αεροστεγές δοχείο ή να το σκεπάσει με μεμβράνη. Γιατί και το ψυγείο μέσα γίνεται 9-9.
3: Γιατί το ψυγείο έχει κρύο. Οπότε αυτό το πράγμα κρατάει όλη την υγρασία κεντρικά. Κατάλαβε.
1: Έχει πάρα πολύ νερό το καρπούζι. Γίνεται νερό, μετά χυμό.
3: Και επίσης θέλω να σας πω ότι εμένα αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να βλέπω ταινίες και σειρές στον καναπέ μου τρώγοντας καρπούζι.
1: Με φέτα.
3: Οπότε, ναι, με φέτα εννοείται αυτό.
1: Κάνω,
3: φέτα και βαλσάμικο και ρόκα.
1: Όχι, όχι, βαλσάμικο δεν βάζω.
3: Φέτα, βαλσάμικο και ρόκα, το καλύτερο. Οπότε σε λίγο θα σου πω τι σειρά είδα καταναλώνοντας καρπουζάκι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2 ακούτε, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, είμαστε εδώ να σου κρατάμε την καλύτερότερη συντροφιά του κόσμου. Και αν θέλεις να ξέρεις αν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν ποτέ, ξέρεις τι πρέπει να πεις. Mad Radio 106,2. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Κάθε φορά που λες αν σε πάρουν τηλέφωνο, ξέρεις τι πρέπει να πεις. Σκέφτομαι κάποιον να τον παίρνουν τηλέφωνο, να του λένε τι ακούτε στο ραδιόφωνο και να είναι σε φάση κοιμάμαι. Δεν ξέρω. Λένε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά σήμερα θέλω να σας πω για μια σειρά που είδα χθες. Που δεν την είδα ολόκληρη. Την ξεκίνησα. Λέγεται Σάντος. Γυρίστηκε το 2023, ή τουλάχιστον ανέβηκε τότε. Και διαδραματίζεται στο Ρότερνταμ. Είναι μια πόλη ουσιαστικά η οποία είναι πάρα πάρα πολύ όμορφη και αποτελεί, θα σας δώσω hint, βασικό μέρος της ιστορίας. Ουσιαστικά ακολουθούμε ένα νεαρό ζευγάρι το οποίο προσπαθεί να χτίσει μια καλύτερη ζωή και έχουν όνειρα τα οποία συγκρούονται μαζί με το έγκλημα, με τις οικογενειακές πιέσεις, μαζί με δύσκολες επιλογές που έχουν να πάρουν. Φυσικά θα δείτε διάφορα χαρακτηριστικά σημεία του Ρότερνταμ εκεί, όπως το λιμάνι και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική της πόλης, και εγώ πραγματικά εθίστηκα. Και είναι κοινωνικό δράμα, να σας πω, με στοιχεία crime και πολύ έντονη ατμόσφαιρα. Είναι, σε κάνει ρε παιδί μου να θέλεις όντως να πας Ρότερνταμ.
2: Άμα θέλεις, η Αιτζία έχει πτήσεις απευθείας από Αθήνα. Να ξέρετε, Ρότερνταμ. Κάτια μου.
1: Ναι.
2: Αυτό...
1: ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι...
1: Όχι, και αυτό το σκεφτόμουν και εγώ ότι με τις πτήσεις για Ρότερνταμ.
2: Να πας να τη δεις. Από κοντά, ό,τι βλέπεις στη σειρά. Είναι πολύ ωραίο ότι βλέπουμε στις ταινίες και σειρές μετά, όταν πάμε και θα επισκεφτούμε ένα μέρος, το βλέπουμε και από κοντά. Ισχύ. Είτε στο Παρίσι που είχα πάει, για το Emily Paris που είχα δείξει στα μέρη που είχαν γυριστεί.
1: Είχα πάει πριν
2: μου το δείξει και μετά λέω έχω πάει εκεί, κάπως έτσι. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο όμως, μετά τις επιτυχίες, θα μας πει η Κατερίνα 5 summer hacks για μακιγιάζ και ρούχα.
0: Ισχύει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθατε με τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε καθημερινά 7 με 10 το πρωί. Να σου κρατάμε την υπέροχη συντροφιά και την ενέργεια που χρειάζεσαι. Αλλά σου δίνουμε και πάρα πολλά tips ώστε να λάμψεις. Γιατί τώρα είναι η ώρα για
1: beauty and fashion tips.
2: Ακριβώς. Και εγώ, η beauty και fashion guru σου, η Κατερίνα Υπευτίτση, προσγειώνομαι για να σου πω τα 5 summer hacks για μακιγιάζ και για ρούχα, εντάξει. Οπότε καθάρισε τα αυτιά σου και άκου προσεκτικά. Βάλε λίγο λοιπόν foundation το καλοκαίρι, μη βάζετε πολύ. Προτίμησε ελαφριά προϊόντα τύπου BB cream, concealer μόνο σε σημεία που χρειάζεται, γιατί η πολλή βάση σπάει με τη ζέστη.
0: Επίσης,
2: το καταλαβαίνετε.
0: Και το μαύρισμα βοηθάει πολύ.
2: Ναι, γιατί άμα μαυρίσεις, δεν χρειάζεσαι και foundation. Ναι. Όλα λύνονται. Όμως το μαύρισμα, να ξέρεις, είναι.
3: Θεραπευτικό.
2: Όχι, είναι βλαβερό για το δέρμα. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά τι να κάνει,
2: όσο μαυρίζεις, είναι σαν να χτυπάς το δέρμα,
3: ναι,
2: σου.
3: Έχεις δίκιο. Βλαβερό για το δέρμα, θεραπευτικό για την ψυχή.
0: Ναι. Ναι, αλλά εγώ, επειδή όσο δηλέγω και να βάλω, μαυρίζω, έχω πολύ μελαλίνη. Υπάρχουν άνθρωποι που μαυρίζουν.
3: Ναι, οπότε okay. Υπάρχουμε κι εμείς.
0: Που δεν μαυρίζετε καθόλου.
3: Με τίποτα. Όχι.
0: Οπότε λέω, αυτές οι γυναίκες που μαυρίζουν
2: δεν χρειάζονται,
0: δεν χρειάζονται και πολύ.
2: Ακριβώς,
0: αυτό που είπες είναι ότι καλύτερο.
2: Κράτα λοιπόν το μακιγιά σου δροσερό. Βάλε setting spray ή ενυδατική μέσα στο ψυγείο και για λίγα λεπτά πριν τη χρήση, έτσι ώστε να δημιουργεί μια φρέσκια αίσθηση. Mm. Και επίσης μπορείς να έχεις μαζί σου και ένα mist. Το μπουκαλάκι το οποίο θα ανανεώνεις και θα ενυδατώνεις κάθε
0: πρόσωπό σου.
2: Όποτε το χρειάζεσαι, το πρόσωπό σου αλλά και το σώμα σου.
3: Μέσα σε αυτό να σου πω ότι εμένα το ψυγείο μου δεν έχει τίποτα, έχει μόνο σόδες, περιέ τύπου, κατάλαβες, τύπου νερό,
2: κρέμες, μάσκες.
3: Κρέμες, μάσκες, eye-patches. Δεν έχω βρώσιμα πράγματα.
2: Φαίνεται.
3: Ναι.
2: Διάλεξε λινά και βαμβακερά υφάσματα. Αφήνουν το δέρμα λοιπόν τα λινά να αναπνέει και μειώνουν τον υδρότα σε σχέση με τα συνθετικά υλικά. Mm. Οπότε, παιδιά, μην πάτε και παίρνετε αυτά τα πλαστικά τα, έτσι, τα αυτινιάρικα. Γιατί, παιδιά, μετά με αυτό το ρούχο βρωμάτε. Κατάλαβες.
0: κάνε το.
3: Βρωμάτε εσείς, μυρίζουμε εμείς.
2: Ναι, αλλά δεν είναι λειτουργικό και για τους υπόλοιπους. Σκεφτείτε τους άλλους. Πρώτα σκεφτείτε τον εαυτό σας και μετά σκεφτείτε και τους άλλους λίγο.
3: Πρώτα σκεφτείτε τους άλλους και μετά τον εαυτό σας.
2: Κάνε το άρωμά σου να κρατάει περισσότερο. Βάλε λίγη άοσμη ενυδατική στα σημεία που ψεκάζει το άρωμά σου. Καρπί, λαιμός, μπρορά, πριν το άρωμα. Με αυτόν τον τρόπο, επειδή η ενυδατική είναι λιπαρή, έτσι και σου δίνει την ενυδάτωση, κλειδώνει το άρωμα πιο πολύ.
3: Και βαζελίνη μπορεί να βάλει.
2: Και τη βαζελίνη, μπράβο. Το λευκό δεν είναι πάντα η πιο δροσερή επιλογή. Φαρδιά, ανοιχτόχρωμα, ρούχα με πυκνή ύφανση προστατεύουν καλύτερα τον εαυτό σου από τον ήλιο και σε κρατούν έτσι πιο άνετο. Γυαλιά ηλίου και καπέλο μπορούν να σε σώσουν και να βοηθήσουν και το καλοκαιρινό σου outfit χωρίς πολύ προσπάθεια. Έτσι βάζεις λίγο τα γυαλάκια σου, βάζεις και το καπελάκι σου το ιδιαίτερο και τζακ, το φτιάξες και το στυλ σου. Και θέλω να σου πω για ζέστη να βάλεις και lip tint αντί για βαρύ κραγιόν. Γιατί το lip tint θα σε βοηθήσει να μην έχεις τα κρακελαρίσματα που κάνουν το κραγιόν καμιά φορά ή αυτή την.
0: Επειδή είμαστε αφιδατωμένοι. Ναι. Τις γραμμές, τα
3: και επειδή αυτό δεν φεύγει κιόλας, μπορείς από πάνω να βάλεις και
2: λίγο lip gloss
3: ή lip balm, ναι, ή λίγο λαδάκι λίγο για τα
2: αυτά,
3: χείλη, ναι.
2: Αυτά είχα να πω.
3: Ωραία λοιπόν, μιας και μάθαμε αυτά που μας είπε η Κατερίνα για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο άνετοι, ρε παιδί μου, εμφανισιακά, αν θέλεις, το καλοκαίρι φέτος. Εμείς σας θέλουμε εδώ πέρα συντονισμένους, γιατί θα σας δώσουμε έναν καλοκαιρινό γρίφο σε λίγο. Θα παίξουμε μαζί το παιχνίδι Μάντισε. Τι κάνουμε? Σου δίνουμε έναν γρίφο, εσύ ψάχνεις την λύση του και μας στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656 ώστε να σε καλέσουμε και να βγεις στον αέρα μαζί μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ναι, το ξέρω. Το ξέρω και θα το λέω σε κάθε φορά που θα ανοίγω, να ξέρετε. Είναι δύσκολος ο καιρός. Έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Είναι καλοκαίρι και πάμε βαθιά καλοκαίρι τώρα. Έχουμε φτάσει. Είμαστε στο βάθος του καλοκαιριού.
1: Οπότε στην καρδιά κάντε... σχεδόν.
0: Στην καρδιά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί πλησιάζει το τέλος, ξέρεις.
1: Όχι,
0: παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή, γιατί είναι δύσκολη ημέρα. Προσέξτε τα ζωάκια σας, προσέξτε τους εαυτούς σας και μην πάτε κόντρα, ρε παιδί μου. Αν ζαλίζεστε, καλυφθείτε.
1: Βρήκαμε τα κάνω. Θα κάτσουν στο σπίτι,
0: ναι,
1: και θα κλείσουν τα μάτια τους.
0: Ναι.
1: Θα φανταστούν να πεπατάνε στη πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthall. Έπειτα θα διασχίσουν μια από τις πιο διάσημες γεύρες της Ευρώπης. Και μετά, μετά θα απολαύσουν το ποτό τους σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam. Είναι η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας που σε καλεί. Οπότε μπορεί να κλείσει το εισιτήριό σου τώρα για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Λοιπόν, ανοίξτε τα μάτια, μπείτε Aegean αν θέλετε να το κάνετε αυτό το πράγμα πραγματικότητα, γιατί δεν έχει πολύ νόημα απλά να κλείνετε τα μάτια και να το ονειρεύεστε. Μέχρι όμως. Ξύπνα, πεφτίτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι όμως να το κάνετε πραγματικότητα, εμείς θα σας συνδέσουμε με το Newsbomb για να μας πούνε τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η Δίσε, τίτλους από το newsbomb.gr. Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας. Ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης νεκρός στο γραφείο του. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από τα παιδιά του σε εμβριακή στάση, γυμνός με αίματα γύρω του και ένα μαχαίρι στο χώρο. Τελευταία και πιο επικίνδυνη μέρα του καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο. Κάτω από τους 30 το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Αύριο Πέμπτη η ανακοίνωση των βάσεων σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε 125 εκατομμύρια δολάρια από τις πράξεις ΗΠΑ και ακόμη 140 εκατομμύρια δολάρια από τις διεθνείς αγορές, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερο ντεμπούτο από το Oppenheimer και σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα του σκηνοθέτη από το 2012 και το The Dark Knight Rises. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντι 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Και ποιες είμαστε εμείς που έχεις έρθει στην παρέα μας, τα κορίτσια στην πόλη.
1: Είμαστε.
0: Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά καθώς πας στη δουλειά σου ή πας κάπου διακοπές, γιατί έχουν ξεκινήσει και οι άδειες. Απλά με εργοτησιανάκι, παρακαλώ. Μικρό εργοτησιανάκι και λίγο το σκάλι. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και θα έχει και επικινδυνότητα 5 βαθμού.
1: 5 βαθμού επικινδυνότητα από τη θερμοκρασία, guys. Γι' αυτό σας θέλουμε συντονισμένους.
2: Λοιπόν, ξέρετε τι πάθαμε εμείς εντωμεταξύ. Έκανα λάθος, έσφαλα.
1: Τι έκανα?
2: Πήγα τους φίλους μου για την ακρίβεια, λάθος μου. Πήγα τους φίλους μου, τους μάζεψα όλους μαζί την παρέα που είμαστε, τέλος πάντων, και τους πήγα να δούμε μια δραματική παράσταση. Ήταν πάρα πολύ λάθος. Γενικά βρήκαμε αυτή την παράσταση πολύ random, απλά περπατούσαμε και τους λέω, λάτε ρε παιδιά να μπούμε να σαπορτάρουμε λίγο έναν μικρό θίασο. Μου λένε, έλα ρε εσύ κάτι τώρα που έχουμε βγει το ένα το άλλο. Τους λέω, λάτε ρε παιδιά, σιγά, πάμε να δούμε λίγο την παράσταση και αν δεν μας αρέσει φεύγουμε. Δεν ήξερα. Μπαίνουμε μέσα. Καθόμαστε και μας πιάνει σπαστικό γέλιο από το πως κάνανε το δράμα. Ήταν αυτό το... ήταν αυτό το κακό. Πολύ κακό. Και μας πιάνει σπαστικό γέλιο. Πιάνει πρώτα τον ένα φίλο μου από τα δεξιά. Τον σκουντάω, του λέω στομάτω. Μου λέει συγγνώμη. Πιάνει μετά τους άλλους. Ξανασκουντάω. Πέθανα να σκουντάω, σκούνταγα. Εγώ κρατιόμουν εντωμεταξύ. Έκλαιγα. Είχα κοιτάξει κάτω και απλά έκλαιγα από τα γέλια. Οπότε κάπως το έκλαιβα, ρε παιδί μου. Και σε κάποια φάση μας ήρθε η ταξιθέτρια και εκεί όντως ήταν δραματική σκηνή, γιατί ήταν η στιγμή που μας ζήτησε να φύγουμε. Ναι.
0: Λογικό.
2: Μας είπαν, σας παρακαλώ, κάνετε φασαρία. Σηκωθείτε να φύγετε. Σας παρακαλώ. Ξεφτυλιστήκαμε.
0: Εντάξει, ένιωσες λίγο λύκειο.
2: Ναι.
0: Ότι σε διώχνουν να διηγήσεις έξω.
2: Δημοτικό ένιωσα.
0: Νίτσα δημοτικό, σε βγάζαν έξω.
2: Εμένα, όχι, δεν με έχει βγάλει ποτέ καθηγητής. Ποτέ, δεν με έχει βγάλει ποτέ κανείς από την αίθουσά του.
1: Μάλιστα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνετε, καλό είναι να μην πηγαίνετε σε πράγματα που δεν τα ψάξετε πρώτα για
0: όχι,
1: να είστε
0: όχι. Καλό θα είναι όποιος σε δει τη συμπαράσταση την Κάτια, ότι έχει πάει να την δει, καλό να τους διώξει από την αρχή έξω. Μην την κόπει την παράσταση
1: έχει
0: μετά.
1: Δέπει, κοπέλα, δεν μπορεί
2: πάτε
1: να
2: μην πάτε σε δραματική παράσταση με τους φίλους σας, που ξέρετε ότι τη ρολάρουν και γελάνε με το παραμικρό.
1: Μην πάτε γενικά με φίλους. Πάτε μόνοι σας, γιατί το δράμα το ζείτε καλύτερα όταν είστε μονάχοι. Παίζετε λοιπόν μαζί μας στον αέρα το Μάντισες σε πολύ λίγο, γι' αυτό σας θέλουμε συντονισμένους. Τι είναι το Μάντισες? Είναι ένας γρίφος, παιδιά. Σας δίνουμε έναν γρίφο και εσείς ψάχνετε την απάντησή του. Μας στέλνετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και εμείς σε παίρνουμε τηλέφωνο για να βρεις τη λύση. Πάμε λίγο!

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια. Mad Radio 106,2 ακούτε. Παιδιά, έχω κάτι να σας φτιάξω τη διάθεση τώρα. Είναι η ώρα του παιχνιδιού. Παιχνίδι μόνο μου.
1: Παιχνίδι.
0: Είμαστε τρελή παρέα σας λέω. Δεν περιγράφω άλλο. Έχουμε την Ευρυσίδα που κοντεύει να πεθάνει με τους ηλεκτρολίτες. Έχουμε την Κάτια που είναι σε έναν άλλον δικό της πλανήτη. Μάλλον στον πλανήτη του χαμένου θησαυρού. Η Ιωάννα δεν θέλει γενικά. Θέλει να πάμε διακοπές όλοι μαζί να φύγουμε. Γενικότερα και εγώ είμαι σε αυτό το mood με την Ιωάννα και τα κορίτσια εδώ. Έχω λίγο απ' όλα. Έχουμε ακροατή.
1: Σίγουρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τώρα ξύπνησες κι εσύ.
3: Πριν λίγο.
0: Πώς σε λένε?
3: Σοφία.
0: Καλημέρα, Σοφία. Πού σε πετυχαίνουμε, στο σπίτι ή έχεις βγει να πας να πάρεις καφέ? Α, στο σπίτι.
3: Όχι, όχι, στο σπίτι ακόμα.
0: Ακόμα? Δεν έχεις πιει καφέ?
3: Όχι.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, καλή δύναμη. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι, να ξυπνήσεις έτσι ευχάριστα?
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο γρίφος που σου έχουμε ετοιμάσει για σήμερα λέει: τι είναι αυτό που έχει πράσινο παλτό, κόκκινη καρδιά και όλοι το θέλουν το καλοκαίρι? Πολύ εύκολο.
3: Το καρπούζι.
0: Ναι, το βρήκες.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι και χωρίς καφέ.
0: Και μήπως πρέπει να πας να πάρεις και ένα καρπουζάκι τώρα να το φας εκεί πέρα που είσαι στο έτσι δροσερό?
1: Αφού πιείς καφέ.
3: Ναι. Έχω βέβαια.
0: Καρπούζι καφέ.
3: Έχω, ναι. Όχι, καφέ δεν έχω. Καρπούζι έχω.
0: Να σου πω, θα πρέπει να βγεις από το σπίτι κάποια στιγμή, να πας στη δουλειά ή είσαι...
3: Δεν δουλεύω τώρα, γιατί είμαι δασκάλα και το καλοκαίρι δεν δουλεύω.
1: Ωραία, μην βγεις τότε.
0: Αυτή είναι η ζωή.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξει η Κατερίνα.
0: Δεν βιάζεσαι τον καφέ σου.
1: Έχει καύσωνα έξω, οπότε κάνω κάτι σπίτι σου.
0: Ναι, σπίτι με air condition και πάρε το καρπούζι σου εκεί πέρα και παίρνα καλά με το καρπούζι σου.
1: Κάνε τη λίγη φέτα.
0: Και ό,τι είναι τώρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
3: Ευχαριστώ.
1: Καλά ξυπνητούρια.
3: Καλημέρα.
0: Αγάπη μου.
1: Αφού παίξαμε λοιπόν και διασκεδάσαμε, πολύ μου άρεσε αυτή η ακροάτρια. Θα ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά θα έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Που η ερώτηση είναι η εξής: προτιμάς να ξεχάσεις μια κακή εμπειρία ή να τη θυμάσαι για μια επόμενη φορά? Στείλε μας το Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη για να την πούμε στον αέρα.

0: Mad Radio 106,2 και είμαστε εδώ πέρα κοντά σου για να συζητήσουμε γενικά. Θέλουμε να σου πούμε αρκετά πράγματα και συγκεκριμένα.
1: Αν
0: θέλουμε
1: να
0: σου συζητήσουμε. Ναι, yeah. Θέλουμε να σου πούμε, να σε ρωτήσουμε και να διαβάσουμε και τα μηνύματα γιατί μας έχετε στείλει. Αν προτιμάς να ξεχάσεις μια κακή εμπειρία ή να τη θυμάσαι για μια επόμενη φορά, δηλαδή να την κρατήσεις σαν
2: φυλακτό.
0: Σαν φυλακτό σίγουρα. Για να μην το ξανακάνεις, να μην επαναληφθεί.
2: Ναι, σαν μνήμη.
0: Ναι.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να σου πω ότι οι καλές και οι κακές εμπειρίες καλό είναι να υπάρχουν και να καταγράφονται στο σκληρό. Να μην θέλεις να ξεχάσεις καμία κακή εμπειρία για να τη θυμάσαι και να είσαι προετοιμασμένος την επόμενη φορά που θα δεις κάποια flags να ξέρεις να τα αποφεύγεις. Κατάλαβες κάποια σημάδια. Αν δεν θυμάσαι την κακή εμπειρία, πώς θα τα ξεχωρίσεις τα σημάδια που έρχονται για να την αποφύγεις την επόμενη φορά.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι θα προτιμούσα να σου την αλήθεια. Προτιμώ να την ξεχάσω γιατί μπορεί να με βαραίνει σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το να θυμάμαι απλά τα σημάδια, ναι, μπορώ. Αλλά πρέπει να ξεχάσω την εμπειρία, απλά να θυμάμαι να μην κάνω ξανά λάθη. Δεν είναι ή τελείως την ξεχνά, σαν να έχει κάποια αμνησία.
2: Για να την ξεχάσει.
1: Έχει ριζώσει μέσα σου.
2: Όχι, δεν πάει έτσι. Yeah. Άμα λέει εδώ πέρα, άμα θες να ξεχάσεις μια κακή εμπειρία.
1: Τελείως.
2: Αυτό είναι μάθημα.
1: Αμνησία.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, μας έχει στείλει εντωμεταξύ, ακούστε τώρα, η Αναστασία, η οποία λέει: εγώ θέλω να ξεχάσω τα πάντα. Θέλω να ξεχάσω ποια είμαι, πώς με λένε, πόσο είμαι. Θέλω να ξεχάσω τα πάντα που είναι με.

0: χρώσεις που κινούνται από το τυρκουάζ μέχρι το βαθύ μπλε δημιουργούν ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Μεσογείου. Από ψηλά ελληνοθάλασσα μοιάζει με ζωγραφιά. Από κοντά, τα ζεστά και ρηχά νερά της θυμίζουν μια τεράστια φυσική πισίνα. Μπάλος, εκεί όπου η Κρήτη δείχνει την πιο εξωτική πλευρά της. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Το δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.

0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, είσαι ακριβώς στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά, και ευχόμαστε σήμερα να βρεις μια σκιά σε ένα πάρκινγκ τέλος πάντων, να έχεις έναν παγωμένο καφέ στα χέρια σου και να έχεις full on air condition όπου δουλεύει κανονικά, ξέρετε, γιατί υπάρχουν αυτά τα air condition που ανοίγουν αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Και ελπίζουμε γενικότερα να έχεις air condition, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν την οικονομική κατάσταση να έχουν έστω αυτό το απλό αγαθό. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία και τα βρίσκουμε και μαζί, παιδιά, γιατί είμαστε εδώ για να σας δώσουμε κέφι, ενέργεια και γενικότερα να σας κάνουμε την καλύτερότερη παρέα. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα σου πούμε πώς να δροσιστεί στο σπίτι χωρίς να καίει κλιματιστικό όλη μέρα. Okay. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, ναι, καλά, άκουσε, σου λέει το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα, η Κάτια δηλαδή, που έχει καταπληκτικό ταλέντο στο να λέει τα ταρό. Mm-hmm. Θα στείλεις εσύ μήνυμα στο Viber 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πει το μέλλον σου.
1: Όμως εμείς δεν θέλουμε με τα ταρό να σε καθησυχάσουμε, αλλά να σε αφυπνίσουμε. Οπότε μετά θα συζητήσουμε κιόλας αν τα παραμύθια είναι καθησυχαστικά ή αφυπνιστικά. Και προς το τέλος της εκπομπής, φυσικά, θα σε αφήσουμε με μια φράση που θα σε συντροφεύει για όλη την ημέρα. Δεν θέλεις να τη χάσεις, πίστεψέ με, είναι όντως τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε καθημερινά. Θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Ακριβώς, και έχουμε καταλάβει όλοι στο πετσί μας ότι οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Και μάλλον θα το έχεις καταλάβει και εσύ, γιατί η εκπομπή σήμερα θα μπορούσε να λέγεται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Τα κορίτσια hot, τα hot κορίτσια.
2: Τα hot κορίτσια της πόλης, στη hot πόλη. Τέλος πάντων, ανοίξαμε το Ευαγγέλιο εδώ πέρα και λέει πώς να δροσίσεις το σπίτι χωρίς να καίς κλιματιστικό όλη μέρα. Και σου λέει, κλείσε παντζούρια και κουρτίνες τις ώρες που χτυπά ο ήλιος, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις, δημιουργείς έτσι ένα πιο σκιερό περιβάλλον μέσα στο σπίτι. Άνοιξε τα παράθυρα νωρίς το πρωί και το βράδυ για φυσικό δροσισμό, αν έχει αέρα δροσερό. Χρησιμοποίησε ανεμιστήρα για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα και σε συνδυασμό με το air condition όταν χρειάζεται. Οπότε άνοιξε λίγο το air condition εκεί στους 26-25, βάλε και τον ανεμιστήρα και θα πάει παντού αυτό το κουλάκι.
0: Και τα δύο φούλοι τη ΔΕΗ.
2: Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν πειράζει, θα πληρώσουμε λίγο παραπάνω τη ΔΕΗ. Τι να κάνουμε. Περιόρισε τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που ανεβάζουν τη θερμοκρασία του χώρου. Δηλαδή, αν έχει την πρίζα, φορτίστε τζέντζερ, μίντ, φωτάκια.
0: Ναι. Να πω ότι όταν είναι στην πρίζα ένα σκεύος, τρώει ρεύμα και ας μην είναι ενεργό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε πρέπει να τα αφαιρέσουν γενικότερα.
2: Τα αφαιρούμε όλα, παντελώς.
0: Ναι.
2: Επίλεξε ελαφριά βαμβακερά υφάσματα σε σεντόνια και κουρτίνες για πιο δροσερή αίσθηση. Γιατί ακόμα και εκεί, αν υπάρχουν συνθετικά υφάσματα, δεν βοηθάει. Ναι. Ζεσταίνεσαι και η τριβή πάλι δεν σε βοηθάει. Πρόσθεσε φυτά ή εξωτερική σκίαση, τέντες, πέργολες, για να μειώσει τη θερμότητα που μπαίνει στο σπίτι. Επίσης, να σας πω εγώ ένα άλλο hack που κάνω.
0: Βεβαίως.
2: Βρέχω τις κουρτίνες και τις βάζω βρεγμένες τις κουρτίνες στο χώρο. Δηλαδή τις αφήνω, τις πλένω και τις βάζω βρεγμένες. Με αυτόν τον τρόπο κρατάει τη δροσιά, γιατί αν θα φυσήξει ή από το air condition έστω.
0: Και από κάτω τι έχει, σκουβά για να πέφτει τα νερά.
2: Καλά αγάπη μου, τη στίβω πρώτα που τις βάλω. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο και το μαλακτικό διοχετεύεται σε όλο το χώρο, οπότε μυρίζει παράδεισος μέσα.
3: Να ξέρεις όμως ότι με αυτήν την υγρασία, όταν τη χτυπάει το κλιματιστικό ουσιαστικά, αναπτύσσεται ένα συγκεκριμένο βακτήριο. Οπότε πρόσεχε το γενικά.
2: Αλήθεια.
3: Αλήθεια στο λέω.
2: Και το άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι με σπρέι, εγώ πάντα πηγαίνω στους τοίχους, ειδικά όταν είναι μεσημέρι, και ψεκάζω τους τοίχους από μέσα.
3: Φωστά.
2: Για να φύγει η θερμοκρασία, να τη σταματήσω.
3: Επίσης, αν θέλετε όντως να δροσιστείτε, μπορείτε και απ' έξω από το σπίτι σας, είτε έχετε κήπο, είτε έχετε βεράντα, οτιδήποτε, να το βρέξετε. Γιατί όντως πέφτουν οι θερμοκρασίες και αναπτύσσεται κάπως ένα πιο
2: νερό παντού. Και μπουγέλο, άμα θέλετε, παίζουμε μέσα στο σπίτι.
3: Παίζουμε και μπουγέλο, βεβαίως, βεβαίως. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάντως, εγώ αυτό που ελπίζω και πραγματικά κάνω τρελό manifest και έχω πίστη σε μένα και στο αγόρι μου, είναι ότι θα καταφέρουμε να φύγουμε για Σαββατοκύριακο, μπας και κάνουμε κανένα μπάνιο, γιατί δεν αντέχω άλλο, καθόλου δεν αντέχω. Οπότε πάμε τώρα, θα το αφιερώσω κιόλας, να ακούσουμε το New Religion και σε πολύ λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας στο Group Therapy για να λύσουμε την απορία μας για σήμερα. Τα παραμύθια είναι καθησυχαστικά ή αφυπνιστικά? Στείλε μας μήνυμα στο Viber, στο σταθμό 6936 46 656, την δική σας άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Μάντρα 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε στην τροφιά και να σε δροσίσουμε. Τώρα όμως είναι η ώρα που ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν μαζί σας. Γιατί είναι η ώρα για Group
1: Therapy. Και είχαμε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη συζήτηση, θα πω, με κάποιους φίλους μου, με την παρέα μου, όντως που είναι πολύ κοντά σε αυτό, για το αν τα παραμύθια και αυτά γενικά που μας λέγανε όταν ήμασταν μικροί και μεγαλώσαμε με αυτά, αν είναι καθησυχαστικά ή αφυπνιστικά στην πραγματικότητα.
0: Τύπου Disney.
1: Όχι μόνο Disney.
0: Ποια σκουφίτσα.
1: Όλα αυτά.
0: Παραμύθια.
1: Όλα αυτά. Γιατί αυτό που συζητούσαμε είναι ότι ενώ μας βγάζουν αυτή τη χαμένη παιδικότητα, μια αθωότητα βγάζουν όλα αυτά, στην πραγματικότητα κρύβουν πάρα πολλά πράγματα από κάτω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ισχύει.
1: Το ότι σου λένε τι πρέπει να προσέξεις, το ότι σου δίνουν κινδύνους, σου δείχνουν ότι υπάρχουν οι villains, οι κακοί των παραμυθιών. Δεν είναι όλα αθώα, ναι, στην πραγματικότητα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω στο αφυπνιστικά, γιατί όλα τα παραμύθια, ακριβώς επειδή σου δίνουν όλα αυτά τα στοιχεία, σε ξυπνάνε από μικρό παιδάκι, αλλά επίσης σου ταΐζουν και λίγο ένα fairy tale moment, ναι, που θέλεις να παντρευτείς τον πρίγκιπα και δεν συμμαζεύεται. Αλλά τα τελευταία παραμύθια, τα καινούργια παραμύθια, είναι πιο
1: δηλαδή
2: σωστά.
1: Εντάξει.
2: Που είναι άλλες πριγκίπισσες. Οι πριγκίπισσες, ας πούμε, που δεν χρειάζονται έναν άντρα.
1: Μπράβο. Οι πιο φεμινίστριες.
2: Οι πιο φεμινίστριες πριγκίπισσες.
0: Ναι, η Κύπο Καχόντας υποτίθεται ήταν δυναμική. Δεν χρειάζονταν κάποιον άντρα, σχετικά που ερωτεύτηκε.
1: Ναι. Ισχύει αυτό.
2: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: αλλά παλιό παραμύθι.
2: Επί το πλείστον, ακόμα και στα παραμύθια που είχαμε, τα παραμύθια που διαβάζαμε, ναι, ήταν η πριγκίπισσα που ήθελε τον πρίγκιπα, σε μία μέρα τα φτιάχναν, παντρευόντουσαν και ήταν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Κατάλαβες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αφυπνιστικά ανάλογα τις συμβουλές που θα δώσει ο κάθε γονιός στο παιδί. Εγώ με αυτά τα παραμύθια όντως έχω ζήσει τύπου ότι όλοι είναι σαν και εμένα, ότι το καλό νικάει. Τίποτα. Ψήφος. Κανένα νικό δεν είναι. Καλό δεν νικάει στην πραγματικότητα.
2: Η Βρυσίδα δεν πήρε καμία αφύπνιση. Μάλιστα, καμία δεν κοιμήσανε
1: κιόλα.
2: Ο κόσμος είναι ονειρικά πλασμένος, ναι, ναι, τα λαγουδάκια έτσι μιλάνε και τραγουδάνε, ναι, μιλάει στα πουλάκια της.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ λάθος. Πολύ λάθος.
1: Εδώ πέρα
0: ήταν τελείως χάλια, κακό.
1: Μας έχει στείλει και η Μαριαλένα ένα μήνυμα που μας λέει ότι οι γονείς της επέλεγαν να τις βάζουν ξανά τις πιο αρνητικές σκηνές όταν έβλεπε Disney και τέτοια. Γιατί λέει θέλανε να τις δείξουν ότι ναι, μεν τελειώνει χαρούμενα, αλλά κοίτα τι πέρασε αυτός ο ήρωας.
0: Να, ότι πέρασε δύσκολα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λέω, εντάξει, κάποια στιγμή θα τελειώσει η μιζέρια μου και η κακία. Όχι, εκεί.
1: Να σου πω.
2: Εσύ μη συνεχίζεις. Μη σταματάς όμως να ελπίζεις, Βρυσίδα μου.
1: Ναι, παιδιά, όταν έβλεπα το The Lion King, θυμάμαι ότι έκλαιγα πάρα πολύ στην σκηνή που πέθανε ο μπαμπάς.
2: Ναι, ναι, όλος ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά εμένα η μαμά μου, ενώ γενικά μου είχαν μιλήσει για τον θάνατο, μου είχαν εξηγήσει τι συμβαίνει και αυτά. Και μία φορά είχα πλαντάξει το κλάμα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Και της λέω, δηλαδή θα πεθάνετε κι εσείς. Και μου λέει, μαμά μου δεν άντεχε άλλο πια να μου λέει, ναι, είναι στη φυσική ροή των πραγμάτων. Μου λέει, όχι, αγάπη μου. Όχι. Μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνουμε εμείς, θα έχει βγει το μαγικό χάπι.
0: Η μαμά μου, μέρα μου έλεγε, τι κλαις, παραμύθια και ψεύτηκαν αυτά. Εγώ κλαίω σε κάθε ταινία. Καλέ, ζει ο ηθοποιός, τι κλαις. Ψέματα είναι. Και εγώ να κλαίω σε κάθε ταινία.
1: Είδες το ξέρω. Ότι για το παιδί.
0: Το ξέρω τι ζει, αλλά να σου πω κάτι, πέθανε, παπάζει και να κλαίω.
2: Εγώ, παιδιά, όταν πήγα να δω το Toy Story τώρα το τελευταίο, ήμασταν στην αίθουσα εγώ, ο Αντρέας και 10 παιδάκια. Και ήμασταν οι μόνοι που κλαίγαμε.
0: Γιατί το καταλάβατε.
2: Τα παιδάκια
0: δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν.
2: Εμείς κλαίγαμε.
0: Έβλεπα επίσης το hot and cold, το παιδικό με το φωτιά. Και ήμουν εγώ με τις ανιψιές του πρώην μου. Και έκλαιγα εγώ και τα κορίτσια τίποτα. Τι έμεινε, τίποτα. Και έκλαιγα εγώ και τα παιδιά τίποτα.
2: Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, παιδιά. Γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον και να ζήσετε κι εσείς ένα παραμύθι που θα σας αφυπνίσει για τα καλά, έχετε μία ερώτηση που okay. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, γιατί παιδιά έρχεται η Madame Ζαΐρα.

0: καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Madrid 106,2. Εδώ παίζουμε την καλύτερη μουσική γιατί θα σου δώσουμε περισσότερη ενέργεια και έχεις το καλύτερο πρωινό για κάθε πρωί την ημέρα σου. Ποιος? Εμείς, τα κορίτσια στην πόλη. Και να σου πούμε εδώ πέρα ότι έχουμε την Κάτια που είναι για πάρα σας. Πολύ καλή στο να λέει τα ταρό.
1: Είμαι.
0: Και το μέλλον. Οπότε, όπως κατάλαβες, είναι η ώρα για τα.
2: Ταρό.
0: Και για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο. Είναι ο φίλος μου ο Μάρκο. Και εγώ φώναξα Πόλο, ξεφτιλίκι. Για πες μου, Μάρκο. Πού σε πετυχαίνουμε αρχικά?
3: Είμαι στο σπίτι.
1: Είναι ανοιχτά τα air condition.
3: Στους 22 από τον Απρίλιο.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Δεν έχουν κλείσει, τι πληρώνεις?
1: Κανονικό ψυγείο. Δεν πληρώνει ο Μάρκος, του κάνουν χορηγία από τη ΔΕΗ μάλλον, δεν ξέρω.
0: Έλατε. Λοιπόν, Μάρκο, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μου κάνεις? Πιθανά για τη ΔΕΗ θα ρωτήσει.
3: Όχι, συγκεκριμένη δεν έχω. Να μου πεις λίγο το μέλλον.
1: Αυτό.
3: Την τύχη μας.
1: Την τύχη του.
3: Οι κάρτες πώς πήγαν.
0: Ωραία, θα σου πω. Θα σου πω. Όχι, δεν είναι καθόλου μαύρη τύχη σου. Σου έχει τύχει το King of Wands. Το οποίο είναι ουσιαστικά ότι. Εσύ είσαι λογικά αυτός. Ότι κάπως αποκτάς έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα και χτίζεις σιγά-σιγά έναν καινούριο χαρακτήρα. Έναν νέο άνθρωπο ουσιαστικά μέσα από κάποιες συγκυρίες που σε έχουν φέρει σε αυτή τη θέση. Φαίνεται ότι γενικά θα πάρεις το πάνω χέρι σε αρκετούς τομείς στη ζωή σου.
1: Μπράβο,
0: και
1: Μάρκο.
0: Ότι θα εξελιχθείς.
3: Πότε περίπου ξέρουμε?
0: Πότε?
1: Για βγάλε μια κάρτα να δούμε το περίπου.
4: Μεθαύριο.
1: Μην την ακούσετε βρισίδα. Μάρκο, μπράβο όμως, γιατί αυτό χρειάζεται. Τη δυναμική σου τη φιγούρα. Είσαι δυναμικό σε 100.000 πράγματα και ό,τι αφορά εσένα ξεχνάς
0: αυτή η φιγούρα.
1: Ναι.
0: Μαζί μου θα είναι.
1: Όχι, Βρυσίδα, φύγε από αυτό το mood. Φύγε, φύγε, διώξε το, φτού. Περίμενε τώρα. Όπα, να το.
0: Κοίτα, σου λέει η κάρτα που έχει τύχει είναι το 9 of Swords. Μπορεί να έχει κάποια σχέση με το 9, δηλαδή θα πω σε αυτό το σημείο.
1: 9 μέρες. Χρόνια.
0: Δεν ξέρω, 9 μήνες, 9 χρόνια, 9 ώρες, δεν έχει σημασία.
3: Πάντως, ούτε 9 μήνες θέλουμε, ούτε 9 χρόνια. 9 μέρες δέχομαι.
1: 9 μέρες, κράτα εσύ αυτό.
0: Το διαπραγματεύεται κιόλα. Αυτό είναι στο χέρι σου πάντως, να ξέρεις. Αλλά φαίνεται ότι πρώτα θα έρθει μια δυσκολία στη ζωή σου και μετά θα έρθει. Θα έρθει μια δυσκολία.
3: Όχι άλλη, όχι άλλη. Κατερίνα ξέρει, ακούει.
0: Ναι, αλλά θα έρθει κάποια δυσκολία. Καλός ή κακός, η οποία αυτή θα σε κινητοποιήσει πάρα πολύ και θα αλλάξουν όλα ραγδαία.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Δεν πειράζει. Έχεις φάει τόσες δυσκολίες. Θα φας άλλη μια για να πάμε παρακάτω και να ανοίξουμε το καινούργιο κεφάλαιο της ζωής σου. Εντάξει, Μάρκο μου.
3: Εντάξει,
0: μπορεί
3: λοιπόν.
0: Να είναι κιόλας κάποια από αυτές που ήδη υπάρχουν να του χτυπήσει
1: την πόρτα.
0: Να τον παντρυπάρει, π.χ.
1: Α, να ξέρεις του κάνει τι μπορεί feeling, να είναι. Ναι.
3: Το ζούμε αυτό ήδη, κάτσε. Μαντάμ Ζαΐρα, τα βρήκες όλα.
0: Ναι, μπράβο.
1: Παιδί μου, γιατί λοιπόν. Δεν μας είπε τίποτα παρόλα αυτά. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε, Μάρκο, που είσαι.
0: Στα κόκκινα η ΔΕΗ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, παρέα. Φιλάκια, παρκούλη μας.
0: Φιλάκια.
3: Τα φιλιά μου.
1: Μείνετε μαζί μας λοιπόν, παιδιά, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Mad Radio 106,2. Θέλω να πω καλημέρα εδώ πέρα στους φίλους μου. Θέλω να πω καλημέρα στην Ανδρομάχη, καλημέρα στην Τόνια, στον Μιχάλη, στον Γιάννη, στον Γιώργο, στον Βασίλη και στον Κωνσταντίνο. Πω, χαμούλης γίνεται. Παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα μας ακούτε μέχρι και τις 10. Δεν έχει μείνει πολύ ώρα ακόμα. Και, ναι.
1: Και να σας πούμε ότι μπορεί να δεστενόμαστε σήμερα και σήμερα έχει και επικινδυνότητα 5 5 βαθμού. Να πω όμως ότι από την Παρασκευή θα έχει βροχούλα, θα έχει πέσει θερμοκρασία, 28 βαθμούς θα φτάσει, Σάββατο 26. Θέλετε να πάτε για μπάνιο? Καλό. Όχι. Θα έχει βροχή το Σαββατοκύριακο. Μόνο την Κυριακή θα έχει καλό καιρό, 29 βαθμούς, αλλά δεν θα έχει τον καύσωνα. Από την άλλη εβδομάδα όμως πάλι θα ξανανεύει η θερμοκρασία, 32-33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα να μην φύγω Σάββατο.
1: Σαββατοκύριακο, άμα θα πας κάπου λίγο να μην βρέχει, μπορείς. Πάντως εδώ πέρα θα βρέχει.
0: Η μόνη μας ελπίδα είναι πλέον να βρούμε ένα κλιματιστικό που να μας αγαπάει όσο το αγαπάμε κι εμείς. Αυτό ξέρω μόνο.
1: Ή να πάτε σε κάποια μέρη το οποίο έχει πάρα πολύ πράσινο.
0: Ναι.
1: Κάπως στα χωριά πάνω ψηλά που έχει και τα ριάκια, τα ορεινά. Μπράβο.
0: Όλυμπο.
1: Που εκεί θα δροσιστείτε. Ναι.
0: Ξεχυθείτε λοιπόν
1: όλοι που έχει τόσο βουνά.
0: Πάτε στον Όλυμπο. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Συνειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικόλογος Σταύρος Γεωργίου αργά το βράδυ της Τρίτης. Ο ατυχούς άνδρας εντοπίστηκε από τα παιδιά του σε εμβριακή στάση, γυμνός με αίματα γύρω του, και η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή αναφέρει πως ο θάνατος προέκυψε από άγριο ξυλοδαρμό. Αύριο Πέμπτη μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω SMS για όσους υποψηφίους έχουν επιλέξει αυτό και αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας εφιάλτης τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις, είπε ο 61χρονος Σέρβος Λιούμπι Σακάροβιτς, ο επιβάτης της Ryanair που βρέθηκε όμισος στον αέρα όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στο καθισμά του. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας, μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, παύση εργασιών 1 με 5 σε Αττική Θεσσαλία, Ανατολική Σειραιά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από αύριο, ενώ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου θα παραμείνει ο υδράργυρος το Σαββατοκύριακο. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Μαύρη Σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι θα γίνει με αυτήν την κοπελίτσα, θα βρει το husband τέλος πάντων, να ησυχάσουμε και εμείς.
1: Να τη δώσουμε ένα πια.
0: Να
1: τη κάνουμε κανένα προξενιό.
0: Τον δίνω τον Νίκο.
1: Όχι τον Νίκο, παιδί μου. Αν είσαι ελεύθερος και θέλεις να βρεις αυτήν που γυρεύει τον άντρα, τη στείλε μας μήνυμα στο 6936640656 και θα μετατραπούμε σε προξενήτρες.
0: Πάει, το χάσαμε, παιδιά. Είναι σαν να μιλάς λίγο αυτά τα.
1: Θέλω να γίνω προξενήτρα.
0: Gen Z, Alpha, αυτά που μιλάνε κάτι
1: για το αργό λε.
2: Αφού είναι Gen Z και Gen. Δεν ξέρω για το Gen Alpha.
0: Στη δικιά μας γενιά είχαμε κάτι μπουρδες. Ας ακούσουμε και αυτές τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε ίδια γενιά, θέλω να σου θυμίσω.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι στη δικιά μου γενιά είχαμε άλλες μπουρδες. Ναι.
0: Για πες τις λέξεις να σου λέω ότι σημαίνουν.
2: Πιτσιρίκια.
1: Λοιπόν, πες μου λέξεις και θα σου λέω ότι σημαίνουν.
2: Λοιπόν, ωραία. Ντελούλου.
1: Είναι αυτός που ζει σε δική του πραγματικότητα.
2: Α, εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
2: Ωραία. Αούρα.
1: Αούρα. Είναι ουσιαστικά η ενέργεια, το vibe, η αύρα.
0: Το βγάζεις κάπως.
2: Ωραία. NPC.
1: Αυτό είναι ένα άτομο που φαίνεται να λειτουργεί πιο μηχανικά, που δεν έχει προσωπικότητα.
2: Main character.
1: Αυτός που συμπεριφέρεται λες και είναι ο πρωταγωνιστής.
0: Τι λένε,
2: είναι
0: ταξίμα. Εσύ. Α, είσαι main character.
2: Ναι. POV.
1: POV, δηλαδή το χρησιμοποιούμε και στον κινηματογράφο, που είναι από την δική σου οπτική.
0: Ναι.
2: Cringe.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Κάτι υπερβολικά άβολο, κάτι πάρα πολύ ντροπιαστικό.
2: Αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι τώρα
0: το
2: που
0: cringe.
2: Έρχεται. Όχι, όχι, το cringe το ξέρω, Μαρή. Μέχρι εκεί φτάνω. Το ριζ τι είναι?
1: Είναι ουσιαστικά η ικανότητα να φλερτάρεις και να γοητεύσεις.
0: Είσαι πολύ ριζ, α πούμε, λέγε με.
2: Ριζ. Α, είσαι ριζ.
3: Όχι, δεν το λένε έτσι.
2: Πώς το λένε?
3: Γιαγιάδες, θείες.
2: Πες το μας.
3: Δεν το λένε ότι έχεις ριζ. Πώς λέμε, έχεις άστρο, ότι.
2: Α, έχεις ριζ.
3: Ναι, that's it.
1: Έχεις ριζ, όχι, έχω πιλάθει.
2: Άτε. Άτε.
1: Ate. She ate.
3: And
1: love
3: the crumbs.
1: Το σπασε. Η Asquin.
0: Να σου πω τι απαντάει η Ιωάννα.
1: Έλα, επόμενο, τεσταρέμε.
2: Cooked.
1: Είναι αυτός ο οποίος πάει, χάθηκε, δεν έχει σωτηρία.
0: Εγώ ξέρω το άλλο το cooked.
2: No cap.
1: No cap. Είναι ότι δεν έχει βερβολές, τύπου. Όντως, ναι, όντως. Literally.
3: Σοβαρά τώρα.
2: Slay το ξέρω, δεν χρειάζεται να το πεις.
1: Ναι.
2: Low key.
1: Το low key είναι αυτό το πιο διακριτικό, ρε παιδί μου.
2: High key.
1: Είναι το πολύ έντονο.
0: Μα τα αντίθετα.
2: Σους.
1: Ήποπτος.
2: Α, δεν είναι σκάσε.
0: Σους είναι ύποπτος, αντί για το σκάσε.
1: Δεν είναι σους. Δεν είναι SH. Δεν είναι
0: σους.
2: Λόρε.
1: Λόρ.
0: Τι είναι το λόρ?
1: Είναι ουσιαστικά το παρασκήνιο μια ιστορία.
0: Ισπανικά το έκανε η Κατερίνα.
1: Ναι, λόρ. Το παρασκήνιο μια ιστορία ενός ανθρώπου, γενικά το background.
2: Touch grass.
1: Ωραία, αυτό σημαίνει ότι τύπου βγες λίγο έξω, μην είσαι συνέχεια κολλημένος στο κινητό σου, το χρησιμοποιούν και πιο μεταφορικά.
0: Είσαι πολύ touch grass, βγες λίγο και μαζί μας.
2: Ναι, εντάξει, Βρυσίδα, λοιπόν. Είσαι πολύ λίγο touch grass, Βρυσίδα, τελευταία.
1: Όχι, όχι, είναι το αντίθετο ακριβώς.
2: Μην
1: είσαι τόσο touch grass, μην είσαι τόσο στο κινητό σου, γίνει λίγο touch grass.
0: Α, άρα το λέμε σε αυτό που είσαι στο κινητό να βγει.
2: Mint.
1: Τι?
2: Mid.
1: Το μέτριο, το τίποτα ιδανικό.
2: Α, ωραία.
0: Τι είναι, medium well.
2: Brain root.
1: Το rot. Brain rot. Είναι ουσιαστικά όταν έχει κολλήσει το μυαλό σου, τύπου έχεις μείνει πολύ στην οθόνη σου και είσαι brain rot.
2: Ναι, και το core.
1: Είναι ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, αισθητικό στυλ, vibe.
2: Ναι, ο Ιησούς Χριστός Νικά θα πω και όλα τα κακά σκορπά. Δηλαδή φτάσαμε τώρα, τόσο ωραίες λέξεις έχουμε στα ελληνικά και τώρα πρέπει να τα πλέμε όλα και στα αγγλικά. Tap, tap, Ιησούς, Lord, touch grass, it's giving, nah, brain root, no cap, slay.
1: Slay λοιπόν, Κατερίνα μου, και η Κατερίνα μόλις, βασικά, she ate. Και σε πολύ λίγο θα σου πει κιόλας 5 fun facts για την Παγκόσμια ημέρα του εγκεφάλου που έχουμε σήμερα. Χρόνια πολλά.
2: Ανεγκέφαλοι!
0: Έχουμε βασικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι το θέλαμε και μάθαμε στην Κατερίνα αυτή τη διάλεκτο, την αργό που έχουν οι Gen Z, Gen Alpha. Τώρα κάθε και τα λέει, κάτσε να το τι είσαι, αντελούλου. Τι είσαι, άσουσε.
1: Όχι, είσαι cooked. Ξέρεις τι σημαίνει cooked.
0: Ότι είμαι χαμένη.
1: Είσαι χαμένη και δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Εγώ σήμερα είμαι χαμένη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πούμε όμως τα 5 fun facts για την Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Αυτό,
1: για τους φίλους μου στους ανεγκέφαλους εκεί έξω, θέλω να τα ακούσετε πολύ καθαρά.
0: Ωραία,
1: γιατί είδα και ένα γκάλο που έγινε για τη σύσταση παιδιά του νερού και έλεγαν, πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να φύγει το υδρογόνο από το νερό για να είναι καλύτερο για τα παιδιά? Και έλεγαν, ναι, πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγει το υδρογόνο. Αν είναι καλύτερο για τα παιδιά.
0: Ξιου.
1: Μακριά το υδρογόνο. Τρελά! Τρελά, λέω.
0: Ναι, δεν μπορείς να μιλήσεις για τον εγκέφαλο.
1: Ναι. Ο εγκέφαλος λοιπόν ζυγίζει περίπου 1,4 κιλά. Γι' αυτό εγώ είμαι παχιά. Έχω μεγάλο εγκέφαλο, παιδιά. Αλλά είναι και πιο ενεργοβόρο όργανο του σώματος.
0: Γιατί δεν έχω ανοιχτή κάμερα στις λακκές λες?
1: Χρησιμοποιεί περίπου το 20% της ενέργειας που καταναλώνει ο οργανισμός μας. Γι' αυτό θέλεις και φόρτιση μετά.
0: Ακού, είμαι κουρασμένη γιατί το χρησιμοποιώ πάρα πολύ τον εγκέφαλο μου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Έχει ναι, περίπου 86, είπαμε είσαι εσύ κόρε. Αυτό το ίδιο λέμε. Έχει περίπου 86 δισεκατομμύρια νευρώνες που επικοινωνούν συνεχώς μεταξύ τους. Άκου τώρα σε δουλειά να βρισκόμαστε. Όλη την ώρα επικοινωνεί αυτός με κάποιον. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, εγκέφαλος δεν ξεκουράζεται εντελώς. Όχι. Συνεχίζει να υπεξεργάζεται πληροφορίες και αναμνήσεις.
0: Μπράβο, εγκέφαλο.
1: Είδες. Εσύ μπορεί να κοιμάσαι, αλλά η τύχη σου δουλεύει. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να μαθαίνει και να αλλάζει σε όλη του τη ζωή χάρη σε μια ιδιότητα που λέγεται νευροπλαστικότητα.
0: Μεγαλώνει.
1: Ναι.
0: Τι αλλάζει απλά.
1: Μεγαλώνει, μαθαίνει καινούργια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα όργανο.
0: Σφουγγάρι.
1: Ακριβώς, και είναι ένα όργανο το οποίο δεν σταματά να αναπτύσσεται, okay. Καταλαβες. Αναπτύσσεται μέχρι το τέλος της ζωής σου.
0: Ωραία.
1: Ο εγκέφαλος δεν έχει υποδοχές πόνου.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι στο μυαλό.
1: Μπράβο, γι' αυτό ο ίδιος ο εγκέφαλος δεν πονάει όπως τα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Ναι, οπότε ο πόνος γι' αυτό.
2: Γιατί ο εγκέφαλος έχει μέσα και νευρώνες που στέλνει σήμα.
1: Να πω
0: λίγο. Ναι,
1: κάτι.
0: Άρα όταν πονάω εγώ στο χέρι, πρέπει να πω στο κεφάλι μου. Δεν πονάς.
1: Δεν πονάς.
0: Άρα δεν πονάω.
1: Ακριβώς. Υπάρχει εδώ ο Μάνος, ο Μάρκος που βγήκε πριν στον αέρα, έχει ένα πρόβλημα στον εγκέφαλό του και δεν νιώθει τον πόνο.
0: Άντε ρε.
1: Οπότε εμείς μπορεί, π.χ. κάποιος να σε πιέσει και να πονέσεις, ναι, να τσιμπήσει και να. Ο Μάρκος δεν νιώθει Χριστούλη.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι που λέμε δηλαδή ανέσθητο. Σε
1: άνιωθος.
2: Πολύ λίγο λοιπόν θα σου δώσουμε μία φράση η οποία θα σε συνοδεύει για όλη την ημέρα.
1: Ξέρεις τι είσαι?
2: Είναι.
1: Να, είσαι no cap.
2: Διώξτε την παιδιά.
0: Burnout.
1: Burnout είσαι.
2: Burnout είμαι σίγουρα.
1: Λοιπόν,
2: τροφή για σκέψη.
1: Το burnout λέω.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Μάντρε 106,2 και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη να συνεχίσει την ημέρα σου. Εύχομαι να είναι δροσερές γιατί έχει καύσωνα έξω. Είναι η ώρα για το. Quote of the day. Και θέλω να θυμάσαι ότι κάθε νέα ημέρα είναι και μια νέα ευκαιρία. Τα καλύτερα δεν πέρασαν. Όχι, είναι καθοδόν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό θέλω να θυμάστε και να το σκέφτεστε γενικά, γιατί όντως πρέπει να έχουμε πίστη και να κάνουμε manifest σε κάτι. Και γι' αυτό λοιπόν και εγώ τώρα θα πάρω το σκυτάλι και θα χαιρετήσω τον καπτανικό. Καπτανικό, να πλέετε καλά όπου και να είστε και για να τον χαιρετάμε και αυτόν. Καταλάβατε πως τα κορίτσια στην πόλη κάπου εδώ βάζουν. Τελεία. Ήμασταν μαζί σας όπως και κάθε μέρα. Η Κάτια Νεκταρίου.
1: Η Δησίδα Ανδριώτου.
2: Η Κατερίνα Πευθύτζη. Και μαζί μας η μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
0: Ντουράν.
2: Τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 7 με 10 το πρωί.
0: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο όμως θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
2: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπεροχή Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέντρο Τεταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε τσάω.
1: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλούμπες σας ρε παιδες. Mad
3: Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
4: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: 6,2 προτείνει.
1: Εκείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
3: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Σε ποιον άλλωστε δεν θα άρεσε να είναι στριμωγμένος ανάμεσα στη Φέη Βόκου και στην Κατερίνα Ψύχα. Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Mad Radio 106,2.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ματ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο cold jokes. Καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας έρχεται στο Mad Radio 106,2. Μπορείτε να δείτε όλα τα επεισόδια και στα social media του Mad. Ξέρεις, είναι εκείνα τα ανέκδοτα που το κεφάλι σου μέσα φωνάζει. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σας, τα κρύα, τα πιο κρύα αστεία που έχετε για τη hot days, cold jokes.

αγαπάει, σίγουρα σε αγαπάει. Αν σε πάει στο Sky Lounge του WhatsApp για να απογειώσεις και εσύ την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, στο Off The Hook Festival και στο Zamna X Primer. Μπορείς και εσύ να μπεις στο Magenta Moments στο WhatsApp application και να διεκδικήσεις τα δικά σου διπλά εισιτήρια για μια εμπειρία που πραγματικά θα του μείνει ή θα της μείνει αξέχαστη. Γιατί σημασία δεν έχει να βάλεις το χέρι στη τσέπη. Σημασία έχει η πράξη, η σκέψη έχει σημασία. Και εντάξει, μια τέτοια αξέχαστη εμπειρία, ας πούμε στο Zamna X Primer, να είστε ψηλά, να μην έχετε κανέναν μπροστά να σας ενοχλεί, να μπορείτε να βγάλετε τα βίντεό σας στο πιο exclusive spot της αρένα χωρίς τριμοξίδια, είναι μια μαγική εμπειρία. Let's Me Be έρχεται τώρα, The Second Voice, εδώ στο Mad Radio 100.

0: 2. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στη newsbomb.gr. Από την πόλη έρχονται και από παντού πραγματικά, από όλο τον κόσμο, είναι οι τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια Mary Linda, που ενέπνευσε πολλούς νεότερους ερμηνευτές, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Κτήμα άγρου ξυλοδαρμού φαίνεται πως έπεσε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρό στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι δίδυμες κόρες του τον βρήκαν σε εμβριακή στάση γυμνό με αίματα γύρω του και πλέον την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω SMS για όσους υποψηφίους έχουν επιλέξει και αυτόν τον τρόπο. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, πάυση εργασιών 1 με 5 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, ενώ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να παραμείνει το Σαββατοκύριακο υδράργυρος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

Λοιπόν, όμως θα μπει σε εφαρμογή άμεσα από 1η Σεπτεμβρίου, με τις πλατφόρμες να έχουν 4 μήνες διορία να κλείσουν τους υπάρχοντες λογαριασμούς των μικρότερων χρηστών. Δεν πιστεύω να νομίζετε ότι αυτά γίνονται μόνο στο εξωτερικό. Σας θυμίζω ότι έρχεται και η δική μας σειρά. Έχει ανακοινωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου του 2027 απαγορεύονται τα social media για ανηλίκους κάτω των 15 στην Ελλάδα. Οι πλατφόρμες όπως το TikTok, το Instagram θα υποχρεώνονται να ελέγχουν αυστηρά την ηλικία, ενώ τα πρόστιμα αναμένονται τσουχτερά για όσους και όσες δεν συμμορφωθούν. Εντάξει, τώρα το συζητάμε αυτό αν θέλετε. 6936666656. Υπέρ, κατά. Hugel και Soul, το Jamaican Bam Bam έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: Summer 12 to 12 στο Mad Radio 106,2. Πρωινό Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Παρασκευό Σάββατο λέει κάτι για βροχούλες. Οκ, έλα να δροσιστούμε. Θα ακούσω αυτό το τραγούδι και θα χορεύει στη βροχή. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Όχι, εντάξει, okay. Πας κάνουμε μια βουτιά καλύτερα σε μια θάλασσα. Το WhatsApp εδώ σε νέα εποχή με το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η Βοηδοκυλιά στη Μεσσηνία είναι μια παραλία που σχεδόν σχηματίζει έναν τέλειο κύκλο. Η λεπτή χρυσαφένια άμμος αγκαλιάζει τα ήρεμα γαλάζια νερά, δημιουργώντας έναν φυσικό κόλπο που θυμίζει το ελληνικό γράμμα ωμέγα. Πίσω από την παραλία βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Πελοποννήσου, ενώ υψηλότερα δεσπόζουν το Παλαιόκαστρο και το Σπήλαιο του Νέστορα. Μια παραλία που το καλοκαίρι η φύση και η ιστορία βρίσκονται όλα στο ίδιο κάδρο. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
0: Hot days. Cold jokes.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Κυρίες και κύριοι.

Έχει έρθει η ώρα για το γνωστό μουσικό σαν σήμερα. Για πάμε να δούμε τι λέει το μενού σήμερα. Από την επεισοδιακή σύλληψη της Αρίθα Φράγκλιν και το ιστορικό ρεκόρ των Queen στο YouTube, μέχρι και το μεγάλο αντίο στον θρυλικό Ozzy Osbourne, τι συνέβησαν σήμερα στη μουσική. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου και πάμε κατευθείαν, γυρνάμε στο 1969. Εκεί η βασίλισσα της Soul, η Αρίθα Φράγκλιν, έχει μπλεξίματα. Συλλαμβάνεται στο Detroit επειδή προκάλεσε φασαρία σε ένα πάρκινγκ, αφού πλήρωσε την εγγύηση τότε $50 για να αφαιθεί ελεύθερη. Φεύγοντας από το αστυνομικό τμήμα με το αυτοκίνητό της, έπεσε

ένα αρκετά σκοτεινό τραγούδι που μιλούσε για τον εθισμό, τον οποίο όμως έσκησε παγκόσμια και έκανε μέχρι και τον Prince να την προσέξει και να αναλάβει την παραγωγή στο επόμενο

το εμβληματικό βίντεο κλιπ του Bohemian Rhapsody των Queen σπάει τα κοντέρ του YouTube, ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο προβολές και γίνεται επίσημα το πρώτο μουσικό βίντεο που γυρίστηκε πριν από τη δεκαετία των 90s και καταφέρνει να πιάσει αυτό το μυθικό νούμερο στην πλατφόρμα.

Στο 2024, τώρα ακριβώς δύο χρόνια πριν, η Motown και ο κόσμος της R&B αποχαιρετά τον σπουδαίο Abdul Karim Duke Fakir. Έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια, αφήνοντας τεράστια ιστορία ως ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Four Tops. Και φτάνουμε ακριβώς στο περσινό σαν σήμερα, το 2025. Ο πρίγκιπας του Σκότους περνάει στην αιωνιότητα σε ηλικία 76 ετών, Ozzy Osbourne, ο θρυλικός frontman των Black Sabbath και πρωτεργάτης της heavy metal, φεύγει από τη ζωή λίγες μόνο μέρες μετά την τελευταία αποχαιρετιστήρια συναυλία του. Και κλείνουμε με τα σημερινά γενέθλια. 22 Ιουλίου σήμερα το 1941, γεννιέται ο θεός της funk, ο George Clinton. Το 1947 ο Don Henley, drummer και τραγουδιστής των Eagles. Ενώ το 1973 ο Daniel Jones, το μισό του αγαπημένου 90s.

εδώ στο Mad Radio 106,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πρακτικές απαιτήσεις και τις πραγματικές της αγοράς εργασίας. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίξει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Έχει ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια και θα τις βρεις στις ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αττική, σε σταδίου Περιστέρι Αγία Παρασκευή Νέα Φιλαδέλφια, στο delta360.gr και τηλεφωνικά στο 210-3220-360. Πάμε για Joe. Είναι το End of Beginning. Άντε τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος, ξεκινάει το κατά καλό καιρό. Και εμείς εννοείται ότι θα είμαστε εδώ στο Mad Radio 106,2 με μουσικάρες, γιατί εδώ ακούς περισσότερη μουσική.

0: 106,2. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στα πιο σοβαρά ειδήσεις σε τίτλους. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια Mary Linda, που ενέπνευσε πολλούς νεότερους ερμηνευτές, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Θύμα άγρου ξυλοδαρμού φαίνεται πως έπεσε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι δίδυμες κόρες του τον βρήκαν σε εμβριακή στάση γυμνό με αίματα γύρω του και πλέον την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω SMS για όσους υποψηφίους έχουν επιλέξει και αυτόν τον τρόπο. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, πάυση εργασιών 1 με 5 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, ενώ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να παραμείνει το Σαββατοκύριακο υδράργυρος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: και το 6,2. Το WhatsApp εδώ σε νέα εποχή παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, όπου για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά πολύ περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να ζουν όλα, τα πάντα όλα κυριολεκτικά, για πολύ περισσότερο.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
0: Hot days, cold jokes.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
3: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
2: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
3: Ποιο?
2: Ο Λουκουμάτζης.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Εδώ είμαστε στην τρίτη δική μας ώρα, εδώ στο Mad Radio 106,2, μεσημεράκι Τετάρτης. Πολύ αυξημένη η θερμοκρασία, ενυδατωνόμαστε και δροσιζόμαστε με μουσικές. Με ό,τι μπορούμε δηλαδή.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

WhatsApp στην παρέα. Μπαίνει σε νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 και για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

96,2. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νόμιζες. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Δηλαδή σε ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, θα έχεις δίπλα σου το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών, αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίξει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Έχει ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας της χώρας. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις της σχολής σε μία από τις 4 περιοχές της Αττικής, σε σταδίου Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr, τηλεφωνικά 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες.

0: Δεν 6,2 καθόλου ordinary. Δεν είναι η εμπειρία από το Sky Lounge του WhatsApp, γιατί μπορείς και εσύ να ζεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot της αρένας, χωρίς τριμοξίδια, χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα. Το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge και απογειώνει την εμπειρία σου στο Release Athens, στις συναυλίες του Lex, στο Off The Hook Festival και το Zamna X Primer. Μπες στο Magenta Moments του WhatsApp και διεκδίκησε τα δικά σου διπλά εισιτήρια. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Τάιλα και Σανέλ εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια Mary Linda, που ενέπνευσε πολλούς νεότερους ερμηνευτές, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Θύμα άγρου ξυλοδαρμού φαίνεται πως έπεσε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι δίδυμες κόρες του τον βρήκαν σε εμβριακή στάση γυμνό με αίματα γύρω του και πλέον την υπόθεση ερευνάει η αστυνομία. Αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω SMS για όσους υποψηφίους έχουν επιλέξει και αυτόν τον τρόπο. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, πάυση εργασιών 1 με 5 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, ενώ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να παραμείνει Σαββατοκύριακο υδράργυρος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
4: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Rain Dance εδώ στο Mad Radio 106,2 ή όπως λέει το κορίτσι. Αυτό το κορίτσι το ψηλό, το ξανθό, σιμισιμιγιά. Όχι, ρε παιδί μου, συγγνώμη, μπορείς λίγο να μου κάνεις σιμισιμιγιά.
1: Σιμισιμιγέι.
0: Παίρνα τώρα και στο δίπλα στούντιο να το ηχογραφήσουμε, να το βάλουμε στο τραγούδι από πίσω να υπάρχει.
1: Οκ. Okay.
0: Λοιπόν, έχω για σένα μια είδηση τώρα. Για σένα, τι
1: γνώμη μου. Γιατί έκανε καλύτερα.
0: Ναι, λοιπόν. Αν έχεις πέσει λοιπόν και εσύ πάνω στους τίτλους αυτούς του ίντερνετ που υποστηρίζουν ότι αν δεν κάνεις σεξ 5 φορές την εβδομάδα μπορείς να καταλήξεις με ψυχική διαταραχή, πάρε μια βαθιά ανάσα. Πάρ' την, Χριστιανή μου, τη βαθιά ανάσα σε περιμένει. 500.000 ακροατές περιμένουν την Αντιγόνη να πάρει βαθιά ανάσα.
1: Σκεφτόταν
0: το σεξ τώρα, το έκανες εικόνα.
1: Το έκανα.
0: Λοιπόν, η επιστήμη ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ιατρική οδηγία ή απόδειξη που να επιβάλλει μια συγκεκριμένη συχνότητα.
1: Δόξα για... το Θεό.
0: Ευχαριστώ. Οπότε μπορείς να ηρεμήσεις. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα με το στανιό. Μπορείτε να κάνετε και δύο φορές την εβδομάδα και τρεις.
1: Και αυτό υποχρεωτικό αυτό είναι προαιρετικό?
0: Όχι, προαιρετικό.
1: Α, εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, κάνε και μια φορά το μήνα, δεν με πειράζει. Απλά θέλω να σου πω ότι δεν θα βγεις ψυχασθενής αν δεν κάνεις 5 φορές την εβδομάδα. Να το ξέρεις, να μην ανησυχείς.
1: Για τις επαιτίους, τι λέει.
2: Mad Radio 106,2.

0: Αναντό στο Mad Radio 106,2. Το WhatsApp μπαίνει σε νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Άκου Αντιγόνη, για δύο χρόνια ακόμα σε αφορά. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Έρχεται Αντιγόνη Βιντιάδη στη μία. Στις 4 θα είναι εδώ η Faye Vocus. Στις 6 ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα με το Mad Drive. Και στις 9 έρχεται Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Η κολυμπήθρα στον κόλπο της Νάουσας είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες της Πάρου. Τεράστια γρανιτένια βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και το νερό, χωρίζουν την ακτή σε πολλούς μικρούς προστατευμένους κολπίσκους. Ανάμεσά τους σχηματίζονται μικρές αμμουδιές και φυσικές κολυμπήθρες με καθαρά ρηχά νερά. Κάθε σημείο μοιάζει με μία μικρή, σχεδόν προσωπική παραλία. Ένα αυθεντικά κυκλαδίτικο τοπίο όπου η φύση έχει κάνει όλη τη σκηνοθεσία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους.
0: Hot days. Cold jokes.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. delta360.gr.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, πως είστε? Πάρα πολύ ζέστη σήμερα έξω, οπότε θέλει αρκετή προσοχή. Αντιγόνη Βιντιάδη θα κάνουμε μαζί παρούλα μέχρι και τις 4 εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Στείλτε μου μηνύματα, ετοιμαστείτε, συντονιστείτε να απολαύσετε μια υπέροχη επιλογή μουσικής.
0: Radio 106,2.

μιας που σήμερα έχει λίγο παραπάνω ζέστη και όλοι έχουμε το μυαλό μας το πότε θα φύγουμε για αυτές τις ρημαδοδιακοπές, να μην είμαστε στην Αθήνα, να καιγόμαστε εδώ κάτω από τον καυτό ήλιο. Σου έχω τώρα τι διάβασα. Διάβασα ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που θα σου χαρίσουν γρήγορο μαύρισμα. Βέβαια, μεταξύ μας να σας πω αυτό, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ επιστημονικά. Ξέρουμε ότι το καρότο, όταν τρως πάρα πολλά καρότα, βοηθάει πολύ στο να βγάλει ο οργανισμός μελανίνη και να μαυρίσεις πιο γρήγορα. Παρόλα αυτά, η διατροφή πλούσια σε καροτενοειδή και αντιοξειδωτικά ενισχύει την υγεία και τη λάμψη της επιδερμίδας. Οπότε, τροφές όπως καρότο, ντομάτα, καρπούζι και σπανάκι είναι ωφέλιμες για το δέρμα. Η σωστή διατροφή συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά την αντιλιακή προστασία. Οπότε, λίγο προσοχή με τον ήλιο. Θέλουμε ηλιοκαμένο δέρμα, αλλά όχι καμένο δέρμα. Άντε, καλή επιτυχία!

Ζωδιάκια, λοιπόν, ήρθε η ώρα γιατί θα σας πω για τα λιονταράκια των τριών δεκαημέρων από 23 Ιουλίου και τι χαρακτήρα έχετε. Για να ξέρετε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς γύρω. Πρώτο δεκαήμερο είναι 23 Ιουλίου με 1 Αυγούστου και είστε εκείνοι που γεννήθηκατε στην αρχή της περίοδου του ζωδίου και θεωρείστε πιο ευαίσθητοι και συναισθηματικοί γιατί έχετε την επιρροή του καρκίνου που είναι το ζώδιο που προηγείται. Πάμε στο δεύτερο δεκαήμερο που είναι 2 με 12 Αυγούστου. Οι γεννημένοι αυτό το διάστημα θεωρούνται η πιο χαρακτηριστική έκφραση του ζωδίου. Είστε κοινωνικοί, χαρισματικοί, γεμάτη αυτοπεποίθηση και αγαπάτε τη διασκέδαση. Ξεχωρίζετε για τη γενναιοδορία, το θάρρος και την αισιοδοξία σας, αλλά και για την έντονη υπερηφάνεια σας. Σύμφωνα με την αστρολογία, είστε εκείνοι που δυσκολεύεστε περισσότερο να παραδεχτείτε ότι κάνατε λάθος. Και λιονταράκια του τρίτου δεκαημέρου, 13 με 22 Αυγούστου, θεωρείστε πιο όρημοι και προσγειωμένοι. Παρότι διατηρείτε τη λάμψη και τη δυναμική του ζωδίου σας, έχετε πιο ήρεμο χαρακτήρα και χρειάζεστε συχνά χρόνο με τον εαυτό σας. Είστε εργατικοί, αξιόπιστοι, πιστοί και πιο ταπεινοί από τους υπόλοιπους λέοντες. Αυτά είναι για να ξέρετε αν έχετε λιονταράκια γύρω σας. Ντάι, έρχεται τώρα.

0: Πέστα βρεντάρα μου, μπαγκαράγκα, έτσι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, να μην έχουμε κανένα άγχος. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα που πρέπει να μάθουμε τα νέα και ανησυχούμε και δεν ξέρουμε? Έρχεται το newsbomb.gr να μας τα πει όλα.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών η τραγουδίστρια Mary Linda, που ενέπνευσε πολλούς νεότερους ερμηνευτές, ενώ με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Θύμα άγρου ξυλοδαρμού φαίνεται πως έπεσε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι δίδυμες κόρες του τον βρήκαν σε εμβριακή στάση γυμνό με αίματα γύρω του και πλέον την υπόθεση ερευνά η αστυνομία. Αύριο 5η μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις αγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση για το 2026. Οι υποψήφοι θα ενημερωθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και μέσω SMS για όσους υποψηφίους έχουν επιλέξει και αυτόν τον τρόπο. Τελευταία ημέρα καύσωνα σήμερα στη χώρα μας. Μέχρι και 43 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος, πάυση εργασιών 1 με 5 σε Αττική, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από αύριο, ενώ κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να παραμείνει το Σαββατοκύριακο υδράργυρος. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
10: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
11: Από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, το Heritage Escape έρχεται στο Κώστα Ναβαρίνο. Τρεις ημέρες γεμάτες γκολφ, wellness, μοναδικές lifestyle εμπειρίες, αλλά και φιλανθρωπικό σκοπό για γυναίκες, άνδρες και οικογένειες. Γίνε μέρος μιας ξεχωριστής εμπειρίας. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο heritageescape.online.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
5: τραγούδι.
7: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
5: Περίμενε.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

Πού είστε τώρα, πού σας πετυχαίνω? Θέλω να ξέρω, γιατί έχει μία ζέστη ανυπόφορη, όσο να πεις, και αν ζεσταίνεστε ήδη πολύ με τα νέα που σας έχω, θα λιώσετε κυριολεκτικά. Γιατί τώρα τα Τζακαρού έχουν ένα συν ένα chicken melt. Παίρνετε δύο, πληρώνετε το ένα. Τώρα, αν το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούσατε ποτέ τη λέξη μοιράζομαι, είναι καθαρά δικό σας θέμα. Chicken Melt λοιπόν, ένα συν ένα στα Τζακαρού έως 31 εβδόμου σε dine-in, take-away και delivery. Πάμε τώρα γιατί έρχεται 12 to 12.

Έλα καλέ, δεν θέλω λυπημένα πρόσωπα και σίγουρα δεν θέλω λυπημένα κορίτσια. Πάμε τώρα να σου πω τι γίνεται στο σώμα μας όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, όπως για παράδειγμα σήμερα. Η υπερβολική ζέστη άνω των 40 βαθμών Κελσίου επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία του εγκεφάλου, μειώνοντας πνευματική απόδοση και συγκέντρωση. Η αφυδάτωση δυσχεραίνει την τροφοδοσία του εγκεφάλου με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, προκαλώντας κόπωση και πονοκέφαλο. Η ακραία ζέστη μπορεί να προκαλέσει αλλαγές σε διάθεση, στρες, νευρικότητα και διαταραχές ύπνου, και σε ακραίες περιπτώσεις η υπερθέρμανση μπορεί να οδηγήσει σε θερμοπληξία. Οπότε θέλει πολύ προσοχή, θέλει να πίνουμε κρύα νεράκια, να ενυδατωνόμαστε, να είμαστε στη σκιά και κυρίως να είμαστε σε κλιματιζόμενους χώρους. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος, αν δεν έχουμε σημαντικές δουλειές, να βγούμε σήμερα. Show Me Love έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Δυσάρεστα νέα περίμεναν χιλιάδες φανς του Harry Styles στη Βραζιλία, καθώς ο διάσημος Βρετανός τραγουδιστής δεν κατάφερε τελικά να ανέβει στη σκηνή για την προγραμματισμένη συναυλία του στο Σάο Πάολο. Η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για το χθεσινοβραδινό βράδυ. Δηλαδή για χθες το βράδυ, γιατί κάπως με έχει χτυπήσει και εμένα η ζέστη στο κεφάλι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Together Together. Ωστόσο, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες του σταδίου, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το live ακυρώνεται λόγω αδιαθεσίας του τραγουδιστή. Τι να πω, περαστικά στο Harry Styles, απογοητεύτηκαν αρκετά φαντάζομαι οι fans. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στον Πειραιά, καθώς σημειώθηκε διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της Ελλάς για τυχόν πρόκληση έκρηξης. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως για τον καύσωνα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Συνεχίζεται το θρίλερ με δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο θάνατός του προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο του θύματος, υποδηλώνοντας ότι πιθανώς άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δολοφόνο του. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν παρόμοια μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
14: Προπόληση more.com.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
16: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
17: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
16: Και ένα hot εξομολογητήριο.
18: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
17: τραγούδι.
18: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
17: Περίμενε.
16: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
19: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Kind of Beginning και κάπως έτσι μου δίνει πάσα αυτό το τραγούδι να πάμε στο Spider-Man Brand New Day, το οποίο έρχεται και η Marvel Studios έδωσε στους fans μια τελευταία γεύση πριν από την πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα. Το τρίτο και τελευταίο τρέιλερ της ταινίας κυκλοφόρησε, γεμάτο εκρηκτικές σκηνές δράσης, συγκίνηση και νέες αποκαλύψεις για την ιστορία του Peter Parker. Το νέο βίντεο επιβεβαιώνει ότι ο αγαπημένος υπερήρωας θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ζωής του. Παράλληλα, η παρουσία του Mark Ruffalo ως Hulk ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον των fans του Marvel Cinematic Universe. Άντε, καλές προβολές, περιμένουμε.

0: Σίμι, σίμι, γέι, σίμι, γέι, σίμι, γιο. Τα έχουμε πει αυτά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Όσο ανεβαίνει όμως θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου γίνεται John Cool και φέρνει καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας. Πού? Στο Mad Radio 106,2. Hot days, cold jokes. Περιμένουμε και τα δικά σας κρύα αστεία. Χρειαζόμαστε όση περισσότερη δροσιά γίνεται. Στείλτε τα στο Viber μας, στο 6936-646-656 ή όπου θέλετε.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά της Ιθονίας, οι καβουρότρυπες δεν είναι μία μόνο παραλία, αλλά μία σειρά από μικρούς κολπίσκους κρυμμένους ανάμεσα σε βράχια και πέφκα. Λευκή βράχη, λεπτή άμμος και φωτεινά γαλαζοπράσινα νερά δημιουργούν ένα τοπίο που θυμίζει τροπικό νησί. Το πευκοδάσος κατεβαίνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, ενώ κάθε μικρός κόλπος αποκαλύπτει και μία διαφορετική εικόνα. Ένα φυσικό καλοκαιρινό σκηνικό κρυμμένο στη Χαλκιδική, σαν να μην υπάρχουν άλλες παραλίες σαν τη Χαλκιδική. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Είμαι Λίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
10: Δυσκολίες συνάντησες?
11: Πολλές.
10: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
11: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
10: Θα περάσει.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
11: 20.
10: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
9: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Μ' έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Χρόνια πολλά στη συνάδελφό μου, στην Ιακωβίνα μας, η οποία, παιδιά, έφερε γλυκά χριστουγεννιάτικα. Δεν έχω ξαναδεί μέσα στο κατακαλό καιρό να τρώνε μελομακάρονα. Και όμως το είδα. Χρόνια πολλά, κορίτσι μου. Αντιγόνη Βιντιάδη, είμαστε εδώ. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα στο Mad Μεσημεράκι, Τετάρτη, με πολύ πολύ πολύ ζέστη.
0: Radio 106,2.

τρελαίνομαι για ιστορίες σαν κι αυτή. Σεφ εστιατορίου με δύο αστέρια Μισελέν, παρακαλώ, στη Νότια Κορέα. Σέρβιρε μυρμήγκια σε γλυκό. Κινδυνεύει με φυλάκιση. Και όχι ότι και ό,τι μυρμήγκια. Μυρμήγκια αποξηραμένα, προφανώς. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης, λοιπόν, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου με δύο αστέρια Μισελέν στη Νότια Κορέα, επειδή χρησιμοποιούσε μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν εγκριθεί για κατανάλωση σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας. Αυτό το ανακάλυψαν οι αρχές επειδή διάφοροι πελάτες ανέβαζαν φωτογραφία με το επιδόρπιο που υπήρχε στον κατάλογο και πάνω του επέλεγαν κάποιοι πελάτες, όπως δηλώνει ο σεφ, όχι όλοι, να έχει αποξηραμένα μυρμήγκια. Καλή όρεξη θα πω σε όσους τρώτε αυτή την ώρα. Mr. Know It All έρχεται.

αν έχεις πεταχτεί Μύκονο για αυτή την εβδομάδα ή αν είσαι στη Μύκονο και μας ακούς αυτή τη στιγμή ή αν θες να πας στη Μύκονο, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Σοφία Βεργάρα είναι εκεί. Ανεβάζει φωτογραφίες Noches en Grecia, νύχτες στην Ελλάδα. Η Σοφία Βεργάρα πέρασε το χθεσινό βραδινό της dinner στον Σκορπιό, απολαμβάνοντας το DJ set της Peggy Goo. Περνάει φανταστικά, ανεβάζει συνέχεια φωτογραφίες, είναι τρελαμένη με την Ελλάδα. Και προσωπικά, επειδή μου αρέσει πολύ η Σοφία Βεργάρα, είπα να σου μεταφέρω αυτό το νέο. Γιατί όχι, πάμε να ακούσουμε.

0: Παμ, παμ. Τι ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Με φαντάζομαι να το χορεύω σε ένα μπιτσόμπαρο με ένα κοκτέιλ στα χέρια. Ναι, εντάξει, και εγώ μετά που το είπα. Και μετά ξύπνησα, γελάει και κάθε πικραμένος. Τέλος πάντων, θα το ακούω την ώρα που θα ταΐζω τον Γρηγόρη Κανακευτέ. Εκεί στην παραλία και θα τον αλλάζω. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα από newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στον Πειραιά καθώς σημειώθηκε διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της Ελλάς για τυχόν πρόκληση έκρηξης. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως για τον καύσωνα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής καθώς και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Συνεχίζεται το θρίλερ με δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο θάνατός του προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο του θύματος, υποδηλώνοντας ότι πιθανώς άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δολοφόνο του. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν παρόμοια μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
7: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
8: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
7: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
8: τραγούδι.
9: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
8: Περίμενε.
7: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς

Με αυτή τη ζέστη, εγώ τουλάχιστον θέλω να ακούω ωραία πράγματα, ωραίες δημιουργίες, ωραίες σκέψεις. Και θα σας πάω στη Σύρο. Το Άνιμα Σύρος Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων, επιστρέφει για 19η χρονιά στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα. Μπίκι, Φέι, Βόκου, δεν μπορώ να μιλήσω. Ειδικά αφιερώματα, την αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο για την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Μάθετε περισσότερα στο animasiros.gr. Χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και Mad

0: Substitution ακούσαμε, το ευχαριστηθήκαμε και το απολαύσαμε. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας και κάπως έτσι μπήκε η Φέη και μας τη δρόσισε τη μέρα. Έχει έρθει εδώ, έχει βάλει το φτεράκι της για να νιώσουμε ότι είμαστε σε ένα κρύο μέρος που έχει δροσιά, που έχει μελτέμι, που έχει τέλος πάντων, κάτι άλλο από αυτό που ζούμε. Ήρθε λοιπόν η Φέη Βόκου, θα είναι μαζί σας 4 με 6, 6 με 9 θα είναι το Mad Drive μαζί σας με τον Πέντρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου ή αλλιώς ο John Cool που το ξέρουμε πλέον όλοι. Η Αντιγόνη Βιντιάδη, εγώ δηλαδή. Θέλω να παίρνω αυτές τις βαθιές ανάσεις όπως το παλιό καλό ραδιόφωνο που κάνανε και είμαστε εδώ και ζεστή και καλοκαίρι και βιβλίο και θάλασσα. Όχι, δεν θέλω να το πω αυτό. Όχι, δεν θέλω αυτό να το πω. Μου λέει πράγματα που δεν μπορώ να πω η Φέη Βόκου. Όχι, δεν τα λέω αυτά. Λοιπόν, Mad Μεσημεράκι τελείωσε. Αντιγόνη Βιντιάδη is out. Καλό απόγευμα από εμένα. Φιλάκια.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίω σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Hello, hello, Facebook εδώ. Προσοχή, προσοχή. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, πολύ υψηλή. Προσέξτε, εμείς εδώ είμαστε η νότα δροσιά σου. Στο Mad Radio 106,2 με μουσικάρες πάντα, πάντα, πάντα.
1: Radio 106,2.
3: Μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό το χαρούμενο τραγουδάκι του Harry Styles κυκλοφόρησε πρωταπριλιά του 2022 και θέλω να σου πω ότι αυτό το κομμάτι έγινε νούμερο 1 στα UK Singles Chart. Το μακροβιότερο νούμερο 1 και best selling single του 22 στην Αγγλία. Ενώ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν το δεύτερο chart topper στο Billboard Hot 100 του Harry Styles, όπου έμεινε 15 συνολικά εβδομάδες στο νούμερο 1 και παρόλο το ότι δεν ήταν συνεχόμενη η παραμονή του εκεί, έγινε το μακροβιότερο τραγούδι από Βρετανό καλλιτέχνη στο νούμερο 1 της Αμερικής και το τέταρτο στην ιστορία του Billboard Hot 100. Αυτά είναι, κατάλαβες. Βγάζεις ένα τραγούδι και έχεις καθαρίσει. Απ' την άλλη εμείς εδώ χαιρόμαστε. Πολύ χαιρόμαστε. Γιατί ο David Guetta συνεχίζει να μας χαρίζει κομματάρες σαν αυτή.

0: τώρα το κατάλαβα το bye.
1: Γρανίτα πολεμόνι, Μαρσό, όπου από ποιο μέρος του κόσμου και αν απολαύσεις εσύ φέτος το καλοκαίρι τη γρανίτα σου, ένας είναι ο travel buddy σου. Η Άιλι προπληρωμένη κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank. Την εκδίδεις δωρεάν από το Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα. Και αν είσαι από 18 έως 28 ετών, βγάλε νέα Travelers Prepaid και φόρτισέ τη με τουλάχιστον 50 ευρώ έως 31 Αυγούστου. Γιατί? Για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ.

0: είναι, γιατί κάποια πράγματα είναι καλύτερα να μην τα ρωτάς, ιδιαίτερα άμα δεν είσαι έτοιμος για την απάντηση που θα πάρεις. Οπότε χωρίς άλλη έτσι καθυστέρηση θα περάσουμε να συνδεθούμε άμεσα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με Madonna, Love Me Not, και εκεί θα κάνουμε και ένα ονάκι.
1: Είναι ειδή σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στον Πειραιά, καθώς σημειώθηκε διαρροή αερίου σε κλειστό πρατήριο καυσίμων. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της Ελλάς για τυχόν πρόκληση έκρηξης. Η Επιτροπή Εκτίμηση Κινδύνου συνεδρίασε εκτάκτως για τον καύσωνα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες από τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Συνεχίζεται το θρίλερ με δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο θάνατός του προήλθε από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Δεν έχουν βρεθεί ίχνη παραβίαση στο γραφείο του θύματος, υποδηλώνοντας ότι πιθανώς άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στο δολοφόνο του. Η Γαλλία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2027. Παράλληλα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, εξετάζουν παρόμοια μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας των νέων. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
3: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
2: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
3: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
12: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
13: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
13: τραγούδι.
14: Τώρα θα έρθει η βροντί από μένα.
12: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Και θέλω να σου πω ότι οι δράσεις δεν σταματάνε μετά το καλοκαίρι. Συνεχίζονται και συνεχίζονται all around. Για παράδειγμα, έχουμε το 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων από 21 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, την αγορά, κέντρο αναφοράς για τη βιομηχανία του κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπαιδευτικά εργαστήρια, VR lounge, παράλληλες δράσεις, νέες διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες. Η κύρια θεματική της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια Ερμούπολη, τιμώντας την επέτειο από την ονοματοθεσία και την ίδρυση της Ερμούπολης το 1826. Αν θες να είσαι εκεί αυτές τις μέρες, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το φεστιβάλ, ξακουστό και ιστορικό πλέον. Μπες στο animasiros.gr. Φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV.

0: Και εγώ τώρα θέλω να σου πω, αν είσαι δρομέας που σ' αρέσουν ή ημιμαραθώνει, ημαραθώνει. Λοιπόν, ναι, είναι γεγονός ο ημιμαραθώνιος της Καλλιθέας. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Ημιμαραθώνιος αγώνας και αγώνες 10 και 5 χιλιόμετρων. Και επειδή τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, λάβε μέρος σε ένα μοναδικό αγώνα ακολουθώντας τα βήματα του Θησέα. Τρέξε σε μια μαγική διαδρομή γύρω από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Για περισσότερες πληροφορίες μπες και για να δηλώσεις συμμετοχή στο calitheahalf.gr. Αλλά αν εσύ θέλεις να διεκδικήσεις τη δική σου συμμετοχή από τώρα και να είσαι εξασφαλισμένος, έχω να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, προτελευταία ημέρα πριν σε χαιρετήσουμε και σου πούμε καλό καλοκαίρι, θα κάνω κλήρωση. Και ποιον θα κληρώσω? Θα κληρώσω εσένα που θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6936 646 656, αν είσαι άνω των 18 παρακαλώ. Θα κληρώσω, θα στείλεις Καλλιθέα, το όνομα, τεπώνυμό σου και το τηλέφωνό σου και το mail σου. Καλά, στείλε Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και mail. Το τηλέφωνο θα το έχουμε από εκεί που θα μας στείλεις στο Viber. Γιατί θα μπεις στην κλήρωση της Πέμπτης και θα κερδίσεις, σε παρακαλώ πολύ, την συμμετοχή σου σε όποια διαδρομή θες, είτε στον ημιμαραθώνιο, είτε στα 10, είτε στα 5 χιλιόμετρα. Ο σάκος αυτός περιλαμβάνει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής παρακαλώ, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και φυσικά το επίσημο t-shirt του αγώνα. Απλό το βήμα, στέλνεις τώρα μήνυμα, γράφεις Καλλιθέα, ονοματεπώνυμο και email στο 6936 646 656. Τώρα. Mad
1: Radio. Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις στον Ινδικό ωκεανό για να βρεθείς στις Σεϊχέλες. Η παραλία Σεϊχέλες της Ικαρίας δημιουργήθηκε ανάμεσα σε εντυπωσιακούς γρανιτένιους βράχους με λευκά βότσαλα και νερά σε έντονες τυρκουάζ αποχρώσεις. Βρίσκεται στη νότια πλευρά του νησιού και για να φτάσεις χρειάζεται να ακολουθήσεις ένα σύντομο αλλά κατηφορικό μονοπάτι. Η εναλλακτική είναι να την προσεγγίσεις από τη θάλασσα. Μικρή, άγρια και διαφορετική, όπως ακριβώς και η Ικαρία. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Δυσκολίες συνάντησες?
6: Πολλές.
5: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
6: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
5: Θα περάσει.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
6: 20.
5: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Τηρείς

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Εδώ είμαστε και πάλι, Faye Vocu, μέρος δεύτερο και τελευταίο. Μέχρι τις 6 έχω να σου πω, αλλά να σου βάλω να ακούσεις ακόμα περισσότερα από αυτά που θα σου πω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, η μουσική είναι η μόνη λύση στα πάντα. Το κύμα δροσιάς, μια ανάμνηση που σου δημιουργεί και αμέσως σε έχει ταξιδέψει αλλού. Αυτό είναι το νόημα.
0: Next, 6,2.

Και με Chanel και με όλα τα ακριβά τους έρχονται οι διάσημοι του Hollywood στην Ελλάδα για διακοπές. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Πάρα πολλά διαφορετικά μέρη. Εξάλλου η χώρα μας είναι παράδεισος για διακοπές. Ένας λοιπόν ακόμα στάρ του Hollywood ζήλεψε τον Brad Pitt, ο οποίος βέβαια ήρθε το χειμώνα για δουλειά, και είπε: «Βρε καλή νύδρα, δεν πάω εκεί να χαλαρώσω λιγουλάκι ανάμεσα σε γυρίσματα, βραβεύσεις και φωτογραφίσεις». Ο λόγος για τον Πέντρο Πασκάλ, ο οποίος επέλεξε την ύδρα για στιγμές χαλάρωσης. Εντοπίστηκε σε βραδινή έξοδο και βόλτα στα σοκάκια της ύδρας, δείχνοντας χαλαρός, εννοείται. Η ύδρα αποτελεί καταφύγιο για τον ηθοποιό μετά από απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν είναι και λίγοι οι stars του Hollywood που έχουν κάποιο έτσι κατάλημα, να το πω. Όχι, δεν το λέω έτσι λαϊκά, θα το πω. Μία έπαυλη στην ύδρα. Πάρα πολλοί celebrities έχουν αγοράσει εκεί ανά τα χρόνια. Δεν ξεχνάμε την superstar. Πώς τη λένε, ρε παιδί μου? Αυτή που έπαιζε στη Δυναστεία, Μιτζηθρόπουλε, βοήθεια. Που έκανε την Αλέξης Κόλμπι. Η Τζοάν Κόλινς, ναι, ναι. Πολλά χρόνια έχει περάσει η Τζοάν Κόλινς εκεί. Πολλά καλοκαίρια, φυσικά, με πολλούς διάσημους καλεσμένους φίλους της. Έπρεπε να τραβήξουμε περισσότερες φωτογραφίες από τον Πέτρο. Αν έχεις, στείλε μου, σε παρακαλώ, στο Viber 6936 46 656.

5, Rain Dance. Άσε που λένε ότι μπορεί να βρέξει κιόλα το Σαββατοκύριακο. Δίνει έτσι μια μικρή πιθανότητα. Όπως και να έχει αυτό το καλοκαίρι, χρειαζόμαστε το ψυχρό μέτωπο που φέρνει το MAD μαζί με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, που γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot ημέρες με τα πιο κρύα αστεία. Άκου καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο MAD Radio 106,2 και δες όλα τα επεισόδια στα social media του MAD. Hot days, cold jokes. Εννοείται, περιμένουμε και τα δικά σου κρύα μπούζι αστεία. Τα πιο μπούζι που έχεις, έτσι. Δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο. Στο 6936-646-656 και στα social μπορείς να τα στείλεις. Ο δε μας τρελάνει ζέστη. Λόκο λόκο τώρα εμείς θα την τρελάνουμε. Ναι ρε φίλε. Πάντως αν τα έχεις ακούσει, είναι όντως πολύ κρύα αστεία. Δεν παίζουν.

0: Εγώ θα σου δώσω αυτό που χρειάζεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και χρειάζεσαι τη συμμετοχή. Δωρεάν! Στη δίνω giveaway, παιδί μου. Giveaway! Σου χαρίζω συμμετοχή για τον ημιμαραθώνιο της Καλλιθέας. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού. Ξέρεις λοιπόν ότι δεν πρέπει να περιμένεις μέχρι τον Αύγουστο για να τη δηλώσεις τη συμμετοχή και να την κερδίσεις. Θα γίνει χαμός, θα εξαντληθούν όλα οι συμμετοχές και τελευταία στιγμή θα ψάχνεσαι. Γι' αυτό λοιπόν εγώ την Πέμπτη σε μία εβδομάδα στη δίνω δωρεάν, θα την κληρώσω. Ο σάκος της συμμετοχής στο πακέτο περιέχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση, αριθμό συμμετοχής, αναμνηστικό μετάλλιο κατά τον τερματισμό και φυσικά το επίσημο τίσερ του αγώνα. Και εσύ, αν θες να διεκδικήσεις για να κερδίσεις τη συμμετοχή σου στον ημιμαραθώνιο Καλλιθέας την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, ακόμα και στα 10 και στα 5 χιλιόμετρα μπορείς, δεν έχεις παρά να στείλεις μήνυμα στο 6936 646 656. 6936 646 656. Αν είσαι άνω των 18, γράφεις Καλλιθέα, όνομα, τεπώνυμο και mail και το στέλνεις στο 6936 646 656. Και bon chance! Εμείς τώρα συνδεόμαστε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα αποθλών και αμβλία όργανων φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από τις βαριές κακώσεις που προκλήθηκαν από χτυπήματα με τα χέρια, με τα πόδια και πιθανώς σε σκληρή επιφάνεια. Έληξε ο συναγερμός μετά την αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την πυροσβεστική, δεν εντοπίστηκε ίχνος διαρροής και έληξε ο αποκλεισμός της περιοχής. Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, εντοπίστηκε ένας ανιχνευτής μοντέλων και βασικός συνεργάτης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Η γαλλική αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του. Την Παρασκευή, στο ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Αγιοκομείο Αθηνών, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
5: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
4: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
5: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
11: Στις 20 Σεπτεμβρίου τα τσικλητήρια επιστρέφουν στην Πύλο. Τιμώντας τον Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα μέσα από μια γραφική διαδρομή 1,5, 5 και 10 χιλιόμετρων. Πάρε μέρος σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Εισιτήρια στο tsiklitiria.online.
12: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
13: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
14: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
13: τραγούδι.
14: Τώρα θα έρθει η βροντί από μένα.
13: Περίμενε.
9: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
16: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Multinational οι Κατσάι θεωρούνται όμως K-pop stars αναμφισβήτητα. Και έχω να σου πω ότι η K-pop κατακτά την Αθήνα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό την έχει κατακτήσει. Απευθείας από το Λονδίνο λοιπόν, το εκρηκτικό K-pop fever έρχεται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη. 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορογραφίες, θεαματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hendrix, the K-pop Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και Atiz, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος. K-pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, γιατί και αυτό το event νομίζω ότι θα εξαντληθεί πολύ πολύ γρήγορα. Φυσικά χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2 και το Mad TV. Και τώρα πάμε να ακούσουμε International Vibes. Το λατρεύω. Άσε που μου κάνει βράδυ αυτό. Τώρα ξαφνικά έχει νυχτώσει γύρω μου. Yeah. Και παίζει μόνο αυτό. Και δεν ακούγεται τίποτα.

Αλλιώς, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Ρύθμο, και θα σου δώσω τη χρήσιμη πληροφορία της ημέρας πριν σ' αφήσω. Επειδή τώρα κάνει λάλαρο έξω, αν θες να βγεις, πρέπει, άκου τι θα κάνεις. Θα ψήξεις το τόνερ ή το face mist στο ψυγείο για άμεση αναζωογόνηση και σύσφιξη των πόρων. Θα χρησιμοποιήσεις blotting papers, ID για πούδρα για να απορροφήσει τη λιπαρότητα από το δέρμα σου. Θα εφαρμόσεις δροσερό gel aloes ή mist στους καρπούς για να μειώσεις τη θερμοκρασία του σώματός σου, εκτός αν θες να καίεις. Η ζέστη απαιτεί μινιμαλισμό στη ρουτίνα ομορφιάς με ελαφριά και λειτουργικά προϊόντα. Η Μαρία Χατζηγιάννη έχει γράψει το άρθρο στο ma.gr, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλευτείς για να είσαι δροσερή αυτές τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού. Το Mad Drive είναι εδώ, Πέτρος και Κατερίνα μέχρι τις 9, Γιάννης Χατζηγεωργίου μέχρι τις 12 και Φέι Βόκου ξανά κοντά σου αύριο στις 4. Μέχρι τότε, πολλά πολλά smooch smooch. Bye!
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
4: Να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ ευαλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο του Ενταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά.
1: Μπράβο, η καλύτερη φωνή στον κόσμο, η καλύτερη να τους ακούτε, ναι, το λέει ο κόσμος.
0: Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου, ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική και τις περισσότερες εκπλήξεις.
0: Μαζί μας σήμερα η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, Hostoma TV, με όλες τις εξελίξεις από το χώρο της τεχνολογίας. Και η Ξένια Κούρτογλου της εταιρείας ερευνών Focus Bar με πολύτιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις των Ελλήνων σήμερα.
1: Εδώ θα μάθεις τι λένε τα emojis που στέλνεις για την ερωτική σου ζωή.
0: Τη δική μου ερωτική ζωή.
1: Δεν ξέρω, στέλνεις εσύ emojis, αν ναι, σου έχω ευχάριστα. Αν όχι, λυπάμαι για λογαριασμό σου, Πέτρο.
0: Κοίταξε να δεις, Κατερίνα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Αυτό για σένα και για όλο τον κόσμο.
1: Ακούω.
0: Εγώ

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: out of the ordinary, Κατερίνα, η ζέστη σήμερα στην πόλη. Out of the ordinary, έτσι. Mm. Δηλαδή είδα θερμοκρασίες στο αυτοκίνητο 41-42 απ' έξω, όταν κυκλοφορούσα ανάμεσα στα ραντεβού.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός. Full το ερκοντήσιο, δεν το συζητάω. Όπου και να βρεθούμε, στους μείον 322.
1: Την καλύτερη μέρα διάλεξα.
0: Μαζί με τις γαρίδες. Τι έφαγε σκουμπρί.
1: Έφαγα σκουμπρί, Πέτρο, και τώρα
0: γιατί
1: διψάω.
0: Παιδάκι μου, γιατί.
1: Γιατί ήθελα.
0: Γιατί τα κάνει αυτά τα
1: και
0: πράγματα.
1: Ξέρεις πόσο διψάω.
0: Δεν είναι τη τάξη μα.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Σολομό.
1: Ήθελα λίγο να δω πώ ζουν και οι άλλοι.
0: Α, το κατάλαβα. Πίνε νερό τώρα.
1: Πίνε νερό.
0: 27 κουβάδες νερό. Να μάθει πώ είναι οι άλλοι.
1: Πραγματικά.
0: Και σήμερα εδώ αυτό είναι το Mad Drive. Πέτρο και Κατερίνα στο ραδιοφωνό σου. 6936-646-656. Αν θέλει να είσαι και εσύ μαζί μα σήμερα εδώ στο Mad Drive Premium Team. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: 22 Ιουλίου και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Μια ημέρα που καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία της υγείας του εγκεφάλου και την πρόληψη των νευρολογικών παθήσεων.
0: Το ξέρεις ότι από αυτή την γιορτή κάποιοι απέχουν.
1: Αυτοί είναι τυχεροί, θα τους έλεγα εγώ.
0: Η μέρα γιορτάζεται από το 2014. Σαν σήμερα, κάθε χρόνο επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά την εγκεφαλική υγεία, όπως η πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων, η νόσος Αλτσχάιμερ, η επιληψία και η ισότιμη πρόσβαση στην νευρολογική φροντίδα.
1: Από μια πρωτοβουλία της Διεθνούς Νευρολογικής Κοινότητας, 22 Ιουλίου εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και δράσης, υπενθυμίζοντας ότι η φροντίδα του κεφάλου είναι υπόθεση όλων όσων έχουν και θεμέλιο για μια υγιή και δημιουργική ζωή.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή και τη Μαρκέλα.
0: Ω, Μαγδαληνή, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποιος διάσημος έχει γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός Ντάνι Γκλόβερ γίνεται σήμερα 79 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός Βίλιαμ Νταφόε γίνεται 71. Και η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Σελίνα Γκόμες, που το έλεγε και εκτέτσι του κάπου εδώ, έχει γενέθλια. Σήμερα έχει, γίνεται 4.
0: Το πέτυχα, ναι. Είναι ένα πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά με αυτόν που το έχει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δηλαδή, πραγματικά. Άβυσσος η ψυχή των γυναικών, αυτό θα πω εγώ τώρα. Άβυσσος. Happy birthday, girls and boys. Σήμερα, Κατερίνα, ο Αμερικάνος ντράμερ και τραγουδιστής, αρχηγός των Eagles, Don Henley, γίνεται 79 ετών.

0: Από το halftime show του Mundial, Shakira και Burna Boy. Ιστορία, μεγάλη ιστορία στο New Jersey. Η Ισπανία μπαίνει πλέον στην παρέα των μεγάλων με δύο κατακτήσεις το 2010 και 2026. Σοφαρίζει τη Γαλλία και την Ουρουγουάη και μένει πίσω από τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την τρεις φορές πρωταθλήτρια Αργεντινή. Συγκίνηση βέβαια σε όλο τον πλανήτη για τον Lionel Messi, καθώς πολλοί πιστεύουν και εγώ ότι είναι το τελευταίο του, ότι αυτό ήταν το τελευταίο του Mundial.
1: Πέτρο, πολύ στενάχωρο αυτά για το Messi. Βέβαια, μια ζωή καλή θα ζήσει μέσα στα πλούτη που έχει κάνει.
0: Και έχει ζήσει και έχει ζήσει.
1: Και πάρα πολύ μικρό. Να του στείλει ένα emoji. Πέτρο, αλλά και εσύ, φίλοι μου, και... έχει σκεφτεί ότι τα emojis που στέλνει μπορεί να λένε κάτι για την ερωτική σου ζωή. Όχι με το Messi, γενικότερα.
0: Α, τη δική μου ερωτική σου. Τι να λένε δηλαδή.
1: Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, η συχνή χρήση emoji συνδέεται με πιο ενεργή και ικανοποιητική ερωτική ζωή. Ερευνητέ από το Ινστιτούτο Kinsey ανέλησαν δεδομένα από περισσότερες από 5.000 ανθρώπους και διαπίστωσαν ότι όσοι χρησιμοποιούν emoji συστηματικά έχουν πιο συχνό φλερτ, περισσότερα ραντεβού και περισσότερο σοαέχ.
0: Μάλιστα,
1: όσοι έβαζαν emoji σχεδόν σε κάθε μήνυμα ανήκαν στις ομάδες με τις περισσότερες ερωτικές επαφές, Πέτρο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Εκεί, θα πω ότι εκεί μας κατήντησαν, Κατερίνα. Μας γύρισαν πίσω στην εποχή του Φαραώ που σκάλιζαν εικονίτσες στους τοίχους.
1: Οι επιστήμονες το ξεκαθαρίζουν. Τα emoji είναι απλώς το μέσον. Οι άνθρωποι που τα χρησιμοποιούν φαίνεται πως είναι πιο εκφραστικοί, πιο συναισθηματικοί και καλύτεροι στην επικοινωνία. Και όπως δείχνει η έρευνα, Πέτρο, η καλή επικοινωνία οδηγεί και σε καλύτερη ερωτική ζωή.
0: Ναι. Κοίταξε, Κατερίνα, εγώ δεν στέλνω ούτε μελιτζάνες, ούτε ροδάκινα, ούτε υδρότες, ούτε φωτίτσες, ούτε χαμογελαστούς διαβολάκους, ούτε γλώσσες, ούτε κόκορες, ούτε καρότα, ούτε καλαμπόκια.
1: Και πώς τα ξέρεις όλα αυτά, Πέτρο?
0: Μου τα έχουν πει οι φίλοι μου.
2: Κάθε διαδρομή, κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio. 106,2. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Ζιζάμ! Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 με την κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Εντάξει, να είναι καταρχάς πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Σημαίνει ο κόσμος έχει σιγά σιγά φύγει ή φοβήθηκε αυτή την πάρα πολύ ζέστη και αμήνε μέσα. Κίνηση θα βρείτε σε κάποιους κεντρικούς άξονες και σε κάποια σημεία. Η Σουζάνα είναι στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα. Εντάξει, Σουζάνα, κουράγιο. Όχι πολύ. Ένα 20 λεπτό θα καθυστερήσεις. Ο Ευθύμης μόλις έφυγε από το γραφείο. Η Σόνια, ο Μάνος, η Τατιάνα μετά τη δουλειά, μετά το γραφείο. Είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team όπως και εσύ.
1: Ξεχάστε τώρα εσείς την κίνηση, ξεχάστε τα όλα. Γιατί ναι. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όποιο μέρος του κόσμου και αν πας φέτος το καλοκαίρι, ένας είναι ο travel buddy σου και δεν είναι ο Πέτρος. Η άλλη προπληρωμένη κάρτα Travelers Prepaid από τη Eurobank.
0: Έχεις τη Eurobank.
1: Την εκδίδεις δωρεάν από τη Eurobank Mobile App και κάνεις αγορές σε οποιοδήποτε νόμισμα με μηδενικές προμήθειες μετατροπής συναλλάγματος, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα.
0: Και αν είστε 18 έως 28, σωστό target group, βγάλε νέα Travelers Prepaid, φόρτισε την με τουλάχιστον 50 ευρώ έως τις 31 Αυγούστου για να μπει στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίας 7.000 ευρώ.
1: Εγώ θα τη φορτίσω.
0: Εντάξει, τώρα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε μαζί.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα, αποθλών και αμβλία όργανων φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από τις βαριές κακώσεις που προκλήθηκαν από χτυπήματα με τα χέρια, με τα πόδια και πιθανώς σε σκληρή επιφάνεια. Έληξε ο συναγερμός μετά την αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την πυροσβεστική δεν εντοπίστηκε ίχνος διαρροής και έληξε ο αποκλεισμός της περιοχής. Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι εντοπίστηκε ένας ανιχνευτής μοντέλων και βασικός συνεργάτης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Η γαλλική αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του. Την Παρασκευή στο ναό του Αγίου Ανδρέα στο Αγιοκομείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το Flight Edition απογειώνεται στην πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό. Το Music Saves και η DJSA παρουσιάζουν μια φαντασμαγορική εμπειρία με κορυφαίους DJs, cocktails, street food και παγωτά με φόντο το θρυλικό Boeing 727. Υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης. Είσοδος ελεύθερη με RSVP. Flight Edition. Εκεί όπου η μουσική συναντά την ιστορία.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: In an hour of love, μέσα και έξω από το air condition σήμερα, όλοι με τις θερμοκρασίες στο full, να προσέχετε και έξω. Πραγματικά κάνει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Μέσα σε αυτή τη ζέστη ο Ιούλιος ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες. Μπροστά μας έχουμε το τελευταίο ολόκληρο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Αθήνα, Πάτρα, Ρόδος και όλα τα νησιά, θα πω, γεμίζουν καθημερινά με συναυλίες, θέατρο, open air, σινεμάς και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο Ιούλιος θεωρείται η πιο γεμάτη περίοδος του ελληνικού καλοκαιριού.
1: Και εγώ τώρα να σου πω ότι K-pop, που έχει γίνει έτσι ένα διεθνές τρέντ, κατακτά και την Αθήνα. Απευθείας από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έρχεται στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και 3 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαγορικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids, Twice και πολλών ακόμη.
0: Και πολλών
1: ακόμη. Καλή βίντεο μου. Φέρνει για να τα πει σωστά και να τα καταλάβετε κι εσείς, τέλος πάντων, που τους ξέρετε.
0: Μιλάμε χαμός με την K-pop σε όλο τον πλανήτη. Τώρα και στην Αθήνα, 12 ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλής ενέργειας εμφανίσεις, δυναμικές χορεγραφίες, θεματικά visuals και ένα πρόγραμμα γεμάτο από τα μεγαλύτερα hits των Hunter X που ακούσαμε λίγο πριν, K-pop, Demon Hunters, BTS, Blackpink, Rosé, Twice, Stray Kids και μοναδικοί καλλιτέχνες με υπέροχες επιτυχίες, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: K-pop Fever, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγεί επικοινωνίας φυσικά το Madrid 106,2 και το MAD TV.
0: Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Έρχεται.
2: Let's drive. MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και

0: αυτά που μου λες. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, σήμερα είναι Τετάρτη και είμαστε εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Και όταν φτάσεις στο site του Mad Radio, mad.gr, μας ακούς ακόμη πιο δυνατά και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα σε αυτό το μοναδικό site που μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα ανάμεσα σε άλλα και ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις από την showbiz και το entertainment. Αυτό είναι το Mad Drive της Τετάρτης και τώρα μαζί μας, όπως κάθε Τετάρτη, η Χρύσα Ζαχάρη, γνωστή ως Jan Juice TV, είναι host στο Mad TV και streamer στο Twitch, με συνεχή παρουσία στον κόσμο του tech και του gaming, μέλος του Game Lab GR, παρακολουθεί τα πάντα, όλες τις εξελίξεις και τις φέρνει εδώ στο Mad Drive.
1: Αν θες να ενημερώνεσαι για τα πιο hot tech και gaming news, η Χρύσα είναι ο άνθρωπός σου και μπορείς να τη βρεις στο Instagram at Jan Juice TV. Η Χρύσα μας παρουσιάζει τα πιο hot tech news με το δικό της άμεσο και tech guru style.
0: Καλησπέρα, Χρύσα.
2: Καλησπέρα Πέτρο και Κατερίνα. Πάμε για τα πιο hot tech news, όπως ο καιρός, παιδιά μου, γιατί έχει έρθει ζέστη.
0: Hot.
2: Hot, πάμε. Η Βρετανία εξετάζει νυχτερινό διάλειμμα από τα social media για εφήβους 16 και 17 ετών. Το σχέδιο προβλέπει αυτόματο κλείσιμο εφαρμογών όπως το Instagram, TikTok και YouTube από τις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, με στόχο καλύτερο ύπνο και ψυχική υγεία. Η πρόταση θα συζητηθεί στο Βρετανικό Κοινοβούλιο έως το τέλος του 2026. Την ίδια ώρα όμως, η OpenAI ετοιμάζει την πρώτη της AI συσκευή. Πρόκειται για έναν έξυπνο προσωπικό βοηθό χωρίς οθόνη που θα απαντά σε ερωτήσεις, θα ελέγχει έξυπνες συσκευές και θα προσαρμόζεται στις συνήθειες του χρήστη. Η παρουσίασή της αναμένεται μέσα στο 2026. Και η Google απ' την άλλη φέρνει AI avatar στο Google Bits με μια selfie και λίγα δευτερόλεπτα ηχογράφησης. Οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργούν έναν ψηφιακό εαυτό που μιλά και εμφανίζεται σε βίντεο, κάνοντας την παραγωγή περιεχομένου ακόμα πιο εύκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Χρύσα Ζαχάρη με όλες τις εξελίξεις από τον χώρο του tech. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Ευχαριστούμε, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε, γεια σας.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio 106,2.
4: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στη μικρή Ελαφώνησο, απέναντι από τη Λακωνία, ο Σίμος δεν είναι μία αλλά δύο παραλίες. Ο μικρός και ο μεγάλος Σίμος απλώνονται στις δύο πλευρές μιας στενής λωρίδας γης, με ψηλή χρυσαφένια άμμο, αμόλοφους και διάφανα σμαραγδένια νερά. Από ψηλά, οι δύο κόλποι σχηματίζουν μία από τις ωραιότερες εικόνες της Πελοποννήσου. Από κοντά, το τοπίο θυμίζει Καραϊβική, μόνο που βρίσκεται λίγα λεπτά με το ferry boat από την υπηρετική Ελλάδα. Σίμος. Διπλή παραλία, διπλή καλοκαιρινή απόδραση. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Δυσκολίες συνάντησες?
13: Πολλές.
12: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
13: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που
9: Μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω, έλα μωρέ.
12: Θα περάσει.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
9: 20.
12: Αρμαγκιόρα, δείξε τη ζαριά σου.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψύχα.
0: Και αν έχεις κολλήσει την κίνηση αυτή την ώρα, είμαστε εδώ για σένα. Παίζουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και σου δίνουμε την ενέργεια για να πας αργά, πολύ αργά μέχρι το βράδυ, πολύ δυνατά.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πώς θα φτιάξεις την πιο δροσερή καλοκαιρινή μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα, ενδιαφέρον. Εδώ θα μάθεις για το Λονδίνο που γέμισε pitbull, καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness.
1: Αλλά και ποιο είναι το τρέκ του καλοκαιριού, όπως το αποφάσισε η Αλεσάντρα Μπράσιο.
0: Εδώ για τα στυλιστικά tips των διακοπών, για τα petite girls από την Κατερίνα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα μείνε μαζί μας. Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 μέχρι τις 9. Mad Drive.

0: 10 μετά τις 7 στο Mad Drive της Τετάρτης, στη μέση αυτής της εβδομάδας. Πέτρος και Κατερίνα εδώ μαζί σου για να σε συνοδεύσουμε όπου και αν πηγαίνεις αυτήν την ώρα, στις δουλειές της ημέρας, στην επιστροφή για το σπίτι, στην έξοδο, αν και με αυτή τη ζέστη δεν το βλέπω, θα μείνεις μέσα το βράδυ. Έτσι φαντάζομαι, εκτός αν βγεις στο μπαλκόνι και απολαύσεις τη θέα ή κάνεις μια βόλτα γύρω γύρω, αλλά πολύ μετά, νομίζω μετά τις 10 το βράδυ θα έχει πέσει και θερμοκρασία. Οι Ισπανοί, Κατερίνα, επέστρεψαν στη χώρα τους και γιόρτασαν μαζί με πολύ πολύ κόσμο το παγκόσμιο κύπελλο που κέρδισαν. Χιλιάδες φίλαθλοι υποδέχτηκαν τους παγκόσμιους πρωταθλητές στους δρόμους της Μαδρίτης και οι πανεγυρισμοί συνεχίζονται με την ομάδα να γνωρίζει αποθέωση μετά την κατάκτηση του τροπέου, όπου και αν βρεθεί. Ξεχωριστά κάθε ένας ποδοσφαιριστής, αλλά και όλοι μαζί. Χαμός.
1: Θα σε πάρω εγώ τώρα από την Ισπανία και θα σε πάω στο Λονδίνο, το οποίο γέμισε pitbull. Και όχι, δεν είναι σχήμα λόγου.
0: Τα σκυλάκια.
1: Όχι. Περισσότεροι από 22.000 φανς εμφανίστηκαν τιμένοι ακριβώς όπως ο διάσημος τραγουδιστής σε συναυλία του στο Hyde Park.
0: Στο Hyde Park, ναι. Δηλαδή όλοι με λευκό πουκάμισο, μαύρη γαβάτα, γυαλιά ηλίου και περούκα καράφλα Λαβίν Τιζέλ Γιούλ.
1: Ακριβώς. Συνολικά 22.141 άτομα έχει σημασία για το νούμερο και θα σου πω γιατί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Συμμετείχαν και κατέριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων που φορούσαν φαλακρές περούκες.
0: Μάλιστα. Και ο Pitbull πώς αντέδρασε σε όλο αυτό?
1: Με πάρα πολύ χιούμορ, παρότι είναι ήδη bold, φαλακρός, φόρεσε και εκείνος φαλακρή περούκα, γιατί αυτό απαιτούσαν οι κανονισμοί για να μετρήσει και ο ίδιος το ρεκόρ. Ήταν ο
0: 22.141.
1: Πρώτος.
0: Τι λες τώρα, ναι, απίστευτο. Ναι. Φαντάζομαι το θέμα θα ήταν μοναδικό και πολύ αστείο, βέβαια.
1: Και έγινε αμέσως viral. Χιλιάδες Pitbull κατέκλυσαν το Hyde Park, αποδεικνύοντας πως η μουσική μπορεί να ενώσει τον κόσμο με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο κάποιες φορές.
0: Ω, ναι. Ωραίο ήταν, ωραίο. Κοίταξε, στο Hyde Park γίνονται πάρα πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γίνονται πολλές συναυλίες, πολλά events. Και όταν έχει ζέστη και ήλιο, οι Λονδρέζοι βγαίνουν στα πάρκα και στο Hyde Park και απλώνουν εκεί το ό,τι έχουν να απλώσουν, τέλος πάντων. Ένα σεντόνι, ένα κάτι. Κάνουν snacking, κάνουν ηλιοθεραπεία, τα βγάζουν σχεδόν όλα. Και παίζουν ποδόσφαιρο, παίζουν βόλεϊ, παίζουν φρίσμπι. Είναι πολύ ωραία εικόνα όταν είναι καλοκαίρι στο Λονδίνο. Πολύ ωραία.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ προτείνω όσον αφορά εμάς να κάνουμε και εμείς ρεκόρ Γκίνες, να βάλουμε κυλιακούσάκι.
0: Κυλιακούσάκι.
1: Ναι, και να είμαστε.
0: Αναβάλουμε.
1: Να βάλει άλλη καραφή
0: περίπου.
1: Να βάλουμε αυτό. Κυλιακούσάκι.
0: Ναι. Πόσοι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Σάκης.
1: Δεν θα είναι πολύ ωραίο το θέαμα?
0: Όχι.
1: Και πολύ ωραίο και το ρεκόρ. Έλα, θα είναι.
0: Το θέαμα.
1: Για μας θα είναι, για εσάς δεν ξέρω. Βάλτε και βλέπουμε.
0: Το θέαμα μόνο με το Σάκη Σκέτο είναι θεαματικό.
1: Ναι, αλλά και χωρίς Guinness.
0: Δεν χρειάζεται ο Σάκης Guinness.

0: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις, είμαστε εδώ και σήμερα στο Mad Drive. Πέτρος και Κατερίνα, Τετάρτη στην μέση της εβδομάδας, στη μέση της hot καλοκαιρινής εβδομάδας, και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Μετά τον πυρετό του Μουντιάλ, Κατερίνα, το Hollywood επιστρέφει στο προσκήνιο. Οι κινηματογραφικές εταιρείες προωθούν μεγάλες πρεμιέρες για αυτό το καλοκαίρι, ενώ το box office μπαίνει σε μία από τις πιο δυνατές περιόδους της χρονιάς, με την Οδύσσια φυσικά να κυριαρχεί και στο ελληνικό box office.
1: Εσύ τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και εσύ, Πέτρο, θέλεις να φτιάξεις την πιο δροσερή σπιτική μαργαρίτα αυτό το καλοκαίρι?
0: Ναι, θέλω. Μ' αρέσει. Για ακού.
1: Χρειάζεσαι μόνο 3 υλικά. 50 ml λευκή τεκίλα, 25 ml κουαντρό και 25 ml φρεσκοστημένο χυμό lime.
0: Και πώς το κάνεις αυτό?
1: Όλα μαζί, αλλά με σύστημα. Τα βάζεις όλα σε ένα σέικερ με πάγο, χτυπάς καλά για λίγα λευτερόλεπτα και σουρώνεις σε ποτήρι με πάγο. Αν θέλεις βέβαια και την κλασική εμφάνιση, βάζεις λίγο αλάτι στο χείλος του ποτηριού. Το βουτάς.
0: Μ' αρέσει αυτό. Εντάξει, το αλάτι δεν μ' αρέσει γενικώς στην τεκίλα, για κάποιον λόγο που εννοώ στο κοκτέιλ. Στη σκέτη, ναι, εννοείται. Λάιμ και δεν το συζητάω. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ στο σπίτι, να το κάνεις στα γρήγορα στο μπαλκόνι εκεί ή στον κήπο ή τέλος πάντων ό,τι έχει ο καθένας.
1: Έλα και θα σου κάνω. Για περισσότερες καλοκαιρινές συνταγές και ιδέες μπορείς και να μπεις στο mad.gr και θα τα βρεις όλα εκεί.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: hot καλοκαιρινή ημέρα στην πόλη. Man Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 7.30.
1: Εσύ φίλοι μου, άκουσέ με πάρα πολύ προσεκτικά τώρα, γιατί αν δεν έχεις πάρει ακόμα μπικίνι για τις διακοπές σου, έχω πάρα πολύ σημαντικά νέα. Η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο μόλις αποφάσισε ποιο είναι το τρέντ του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, τι να πω για αυτό το κορίτσι. Δεν έχω να πω τίποτα. Να μαντέψω.
1: Για μάντεψε.
0: Animal print, κάτι.
1: Καμία σχέση. Θα μπορούσε όμως και σωστά μάντεψε να στο δώσω αυτό.
0: Ναι.
1: Όμως αυτό που επέλεξε στην προκειμένη είναι λευκό μπικίνι.
0: Δεν ξέρω από μόδα, τι θες να πεις.
1: Λευκό μπικίνι, απλό, λευκό, διαχρονικό και κάνει την υλιοκαμένη επιδερμίδα να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακή, Πέτρο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Λευκό είναι λίγο δύσκολο γιατί θέλει να έχεις λίγο χρώμα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να είσαι άσπρη σαν το γάλα και να φοράς και λευκοφυκό. Μπορεί να βάλεις ρόγο κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, είναι λίγο νομίζω επικίνδυνη επιλογή αν δεν είσαι καλά οργανωμένη.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Θέλει ποιότητα στο ύφασμα και ιδανικά ανάγλυφη υφή. Γιατί αλλιώς μπορεί και να διαφανίζει, έτσι. Με λίγα χρυσά κοσμήματα και αυτοπεποίθηση έχει το πιο κομψό beach look του καλοκαιριού.
0: Τώρα μένει μόνο ένα πράγμα.
1: Ναι, για πέ.
0: Να έχεις το σώμα της Αλεσάνδρα.
1: Αυτό δυστυχώς δεν πωλείται μαζί με τον μπικίνι.
0: Τι να κάνουμε, θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια θέλει για προσπάθεια. Να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.
1: Θέλει προσπάθεια, ναι.
0: Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, την κάνουμε και την προσπάθεια. Τι κάνουμε όλο το χειμώνα.
0: Να την κάνετε. Title Edition, επιστρέφουμε σε λίγο και έχουμε πολλά να κάνουμε. Μην φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα αποθλών και αμβλία όργανων φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από τις βαριές κακώσεις που προκλήθηκαν από χτυπήματα με τα χέρια, με τα πόδια και πιθανώς σε σκληρή επιφάνεια. Έληξε ο συναγερμός μετά την αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την πυροσβεστική δεν εντοπίστηκε ίχνος διαρροής και έληξε ο αποκλεισμός της περιοχής. Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι εντοπίστηκε ένας ανιχνευτής μοντέλων και βασικός συνεργάτης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Η γαλλική αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του. Την Παρασκευή στο ναό του Αγίου Ανδρέα στο Αγυροκομείο Αθηνών θα τελέσει η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
4: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days, Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
15: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
16: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
15: Και ένα hot εξομολογητήριο.
17: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
16: τραγούδι.
17: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
16: Περίμενε.
15: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Όπως κάθε Τετάρτη, τώρα μαζί μας η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της γνωστής και νούμερο 1 εταιρείας ερευνών Focus Bari, που εδώ και 38 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά στην ελληνική αγορά. Μας δίνει έγκαιρα στοιχεία για τις συνήθειες, τις προτιμήσεις και την νοοτροπία των Ελλήνων.
1: Η Ξένια Κούρτογλου, παράλληλα με τη μελέτη της ελληνικής κοινωνίας, είναι ψυχοθεραπεύτρια, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και συγγραφέας. Καλησπέρα, Ξένια.
0: Καλησπέρα, Ξένια. Ποιες είναι οι τάσεις, συνήθειες και απόψεις των Ελλήνων για την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα με βάση την έρευνά σας?
2: Στη Focus Bari από το 2021 παρακολουθούμε και καταγράφουμε τις τάσεις, απόψεις, συνήθειες των Ελλήνων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και τα βασικά ευρήματα δείχνουν ότι το ελληνικό κοινό είναι μοιρασμένο, με έναν στους τέσσερις να θεωρούν ότι το AI θα έχει περισσότερο θετικό παρά αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνία, ένα ανερχόμενο 20% πιστεύει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρωπότητα θα είναι περισσότερο αρνητικές παρά θετικές, και ένα στους δύο βρίσκεται στη μέση. Δηλαδή, πιστεύει πως η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης θα έχει και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο. Παράλληλα, ένα στους δύο Έλληνες πιστεύουν ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα βοηθήσουν την επαγγελματική τους καριέρα, αλλά μια σχεδόν αντίστοιχη αναλογία πιστεύει το αντίθετο και εκφράζει φόβο ότι θα τους αντικαταστήσει και θα χάσουν τη δουλειά τους. Παρ' όλα αυτά, η χρήση εργαλείων όπως το ChatGPT έχει φτάσει σήμερα στο 60% και εμείς θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις.
0: Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της εταιρείας ερευνών Focus Bari. Ευχαριστούμε, Ξένια. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και σήμερα We Dance. Την ώρα που παίζω τα τραγούδια εδώ στο στούντιο, στο Mad Drive, και εγώ και η Κατερίνα. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, μια hot καλοκαιρινή εβδομάδα που μας φέρνει το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Και εκεί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε στο τελευταίο του Ιουλίου, Κατερίνα.
1: Petit κορίτσια, αυτό είναι για εσάς. Αν ετοιμάζετε βαλίτσα διακοπών, υπάρχουν trades που θα σας κάνουν να δείχνετε ακόμα πιο ψηλά.
0: Μου αρέσουν τα petit, Κατερίνα.
1: Εμένα θα πεις, Πέτρο, που το ζω. Άλλωστε, όλοι ξέρουν ότι το ακριβό άρωμα μπαίνει σε μικρό μπουκάλι και το καλό κρασί σε μικρό βαρέλι.
0: Κοίταξε, ας μείνουμε στο ακριβό άρωμα στο μικρό μπουκάλι. Το άλλο με το κρασί δεν είναι αυτό. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει και αντίλογος, Κατερίνα. Ψηλό.
1: Λοιπόν. Μάξι φορέματα, αλλά σε εφαρμοστή γραμμή με ζώνη στη μέση, ψηλόμεσα σορτσάκια που επιμηκύνουν τα πόδια, statement ζώνες που δίνουν σχήμα σε κάθε look και φυσικά κάθετες ρίγες που χαρίζουν ύψος και διαχρονικό στυλ.
0: Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Δεν χρειάζονται.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζονται όλα αυτά. Είναι θέμα attitude μόνο.
1: Κοίταξε να δεις, Πέτρο, εμείς έχουμε και παράστημα και εκτόπισμα. Αυτά τα outfits κάνουν και λίγο εφέ.
0: Αυτά. Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν ούκε το πολλό το εφ, Κατερίνα.
1: Ακριβώς, συμφωνώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radio.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days, cold jokes.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δεν λογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραή.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται,
8: λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
13: Δυσκολίες συνάντησες?
14: Πολλές.
13: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
14: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
13: Θα περάσει.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
13: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
14: 20.
13: Αρμαγκιόρα, ρίξε τις αριάς σου.
10: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
15: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα, είπε.
5: Ζώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7.

0: 2 μετά τις 8, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Μία ακόμη ώρα εδώ, κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το νέο All Day Steak στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα φτιάξεις πανεύκολα, υγιεινά και σπιτικά παγωτίνια.
1: Εδώ και για τα μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ με τα οποία θα λάμψεις στις εξόδους σου. Βλέπουμε και ακούμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-646-656. Και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Και σήμερα έλα μαζί μας στο Mad Drive Premium Team 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Τετάρτη, στη μέση της καλοκαιρινής εβδομάδας. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και ο ήλιος ήταν πολύ ψηλά σήμερα και πάρα πολύ δυνατός. 41-42 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση πολύ παραπάνω αν περπατούσε στο δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Την ώρα που έβγαινε από το γραφείο για να πας μέχρι το αυτοκίνητο.
1: Με αίσθηση φούρνου.
0: Φούρνου.
1: Και μέσα στο αυτοκίνητο πιστολάκι.
0: Τι να κάνεις. Εντάξει, έτσι συμβαίνει. Παιδιά, καλοκαίρι είναι. Τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι. Στην πόλη που δεν έχει καθόλου κίνηση στους δρόμους αυτή την ώρα. Όταν λέμε καθόλου. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί μάλλον ο κόσμος έμεινε μέσα. Και αυτός που έχει μείνει στη μεγάλη πόλη έχει μείνει μέσα στο σπίτι. Τώρα, αν είναι hot στην πόλη, είναι εδώ στο Mad Drive.
1: Και αν εσύ ψάχνεις ένα νέο old J στέκει στο κέντρο της Αθήνας, κράτα σημειώσεις. Λέγεται Roy και ήδη έχει γίνει ένα από τα πιο πολύ συζητημένα spots της πόλης.
0: Και τι του κάνει τόσο ξεχωριστό αυτό?
1: Στεγάζεται στο ιστορικό και σπίτι του αρχαιολόγου Κυριάκου Πιτάκη στην Ερμού. Και δεν είναι απλώς ένα καφέ. Ξεκινά το πρωί με specialty coffee, brunch και φρισκοψημένα bakery. Συνεχίζει με κρασί από το κελάρι και όσο πέφτει ο ήλιος, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα ατμοσφαιρικό meeting spot με cocktails, DJ sets και rooftop θέα στην Ακροπολή.
0: Δηλαδή αλλάζει χαρακτήρα από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ακριβώς. Κάθε όροφος έχει τη δική του εμπειρία. Καφέ, wine cellar, gallery με εκθέσεις και events, αλλά και εστιατόριο με σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Όλα σε ένα χώρο που συνδυάζει γαστρονομία, τέχνη και ιστορία.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει. Κέντρο, στο κέντρο της πόλης, πάρα πολύ.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι μόνο για καφέ.
1: Όχι, δα. Πας για brunch, μένεις για περιτύβο, συνεχίζεις με dinner και κλείνεις τη βραδιά με μουσική και cocktail. Το Roy είναι από εκείνα τα μέρη που σε κάνουν να ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο πιο πολύ συχνά στο σημείο της Αθήνας.
0: Μπαίνει στη λίστα για αυτά τα καλοκαιρινά βράδια, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Dennis Wims, Mr. Know It All. 22 μετά τις 8. Ετοιμαζόμαστε για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα σε λίγο στη μεγάλη πόλη. Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας. Στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αναστάτωση, Κατερίνα, αναστάτωση στους fans του Harry Styles. Ο Βρετανός Superstar ακύρωσε τη συναυλία του στο Σάο Πάολο λόγω ασθένειας, διαβεβαιώνοντας όμως ότι επιστρέψει κανονικά στη σκηνή στις 24 Ιουλίου. Η Delta Kundrem, αυτό το υπέροχο κορίτσι με την καταπληκτική φωνή που εκπροσώπησε την Αυστραλία φέτος στη Eurovision, μόλις ανακοινώθηκε ότι έρχεται στην Ελλάδα για συναυλία.
1: Α, εξαιρετικά. Εσύ τώρα, φίλοι μου και φίλοι μου, αν λατρεύεις το παγωτό όπως ο Πέτρος και εγώ, αλλά θέλεις μια πιο healthy επιλογή όπως εγώ, αυτή η συνταγή είναι για σένα.
0: Παγωτό θέλω, το healthy με τρομάζει λίγο. Αλλά σ' ακούω, για πες.
1: Θα χρειαστείς πολύ λίγα υλικά. Ένα βαγιά τα μπισκότα, μια όριμη μπανάνα, μια κουταλιά μέλι, τρεις κουταλιές τραγιστό γιαούρτι και 125 γραμμάρια σοκολάτα με στέβια.
0: Και τι θα φτιάξεις με όλα αυτά?
1: Θα φτιάξει πάρα πολύ ωραίο παγωτό, διότι είναι πολύ απλή και διαδικασία. Λιώνει τη σοκολάτα σε μπενμαρί, το ξέρουμε όλοι το μπενμαρί. Ανακατεύει την μπανάνα με το μέλι και το γιαούρτι μέχρι να γίνει κρέμα. Προσθέτει τα μπισκότα, σχηματίζει τα παγωτίνια, τα καλύπτει με τη σοκολάτα και τα βάζει στην κατάψυξη μέχρι να παγώσουν.
0: Παγωτίνια. Εντάξει, Κατερίνα, θα το δοκιμάσω.
1: Να τα φτιάξει εννοεί.
0: Θα τα φάω εννοώ.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Spectacular νέα έχω να σου πω, Κατερίνα. Spectacular νέα που συμβαίνουν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στην Ευρώπη. Συνέβησαν στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Αφορά όμως έναν Ευρωπαίο. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Παρότι λοιπόν η Γαλλία έμεινε εκτός βάθρου, ο Κίλιαν Εμπαπέ έγραψε ιστορία. Ο Γάλλος στάρ έφτασε στα 10 γκολ στη διοργάνωση και γίνεται έτσι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που κατακτά δύο συνεχόμενα χρυσά παπούτσια σε Μουντιάλ. Τώρα, μεγάλη οικογενειακή χαρά στο Μαϊάμι, Κατερίνα. Ο Μαρκ Άντονι μαζί με την Άντια Φερέιρα απέκτησαν το δεύτερο δικό τους παιδί, μαζί εννοώ, και το 8ο συνολικά για τον διάσημο Λατίνο τραγουδιστή. Αυτός είναι ο πρώην σύζυγος της... Της.
1: Όχι τη Μαντόνα.
0: Όχι.
1: Όχι, ποιος ήταν.
0: Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Α, της Λόπεζ.
0: Είναι αυτός,
1: ναι,
0: που της έκανε, ναι, τα δύο παιδιά. Ναι,
1: ναι, τα δίδυμα.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτός λοιπόν απέκτησε το 8ο παιδί και θα ήθελα έτσι πάρα πολύ ήσυχα να αφήσω εδώ αυτή τη βασική πληροφορία. Ότι η Νάντια είναι 28 και αυτός είναι 60+.
1: Και τι μας λέει αυτό. Μας λέει τίποτα.
0: Είπα, ήσυχα, θα την αφήσω αυτή εδώ την πληροφορία.
1: Πριν από 15 χρόνια θα πήγαινε και φυλακή. Τέλος πάντων, καλό είναι που κάνουν τόσο πολλά παιδιά. Δεν κάνουν παιδιά οι πελούσιοι. Να έτσι είναι ο πλανήτης. Να... Τότε ποιοι. Πολύ καλά κάνουν. Μπράβο.
0: Τι που μπορούν κάνουν παιδιά.
1: Εγώ θα σου πω.
0: Οικονομικά εννοώ.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα σου πω τώρα ότι το καλοκαίρι που μας έχει αλλάξει έτσι λίγο και τα φώτα ο καύσωνας τις τελευταίες μέρες. Τη λύση τη φέρνει το ΜΑΤ, διότι το ΜΑΤ φέρνει ψυχρό μέτωπο. Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ο δικός μας Γιάννης Χατζηγεωργίου, γίνεται John Cool και αναλαμβάνει να παγώσει τις πιο hot μέρες με τα πιο cold jokes. Ακούς καθημερινά το κρύο αστείο της ημέρας στο ΜΑΤ Radio 106,2 και βλέπεις όλα τα επεισόδια στα social media του ΜΑΤ.
0: Hot days, τι άλλο, cold jokes. Εννοείται ότι περιμένουμε και τα δικά σου κρύα αστεία. Τα πιο κρύα αστεία που μπορεί να βρεις. Τα στέλνεις στο MAD. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι και το θώρακα αποθλών και αμφλία όργανο φέρει ο δικηγόρος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης. Οι ιατροδικαστές που εξέτασαν τη σωρό κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από τις βαριές κακώσεις που προκλήθηκαν από χτυπήματα με τα χέρια, με τα πόδια και πιθανώς σε σκληρή επιφάνεια. Έληξε ο συναγερμός μετά την αναφορά για πιθανή διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από την πυροσβεστική δεν εντοπίστηκε ίχνος διαρροής και έληξε ο αποκλεισμός της περιοχής. Νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι εντοπίστηκε ένας ανιχνευτής μοντέλων και βασικός συνεργάτης του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επστάιν. Η γαλλική αστυνομία ερευνά τα αίτια του θανάτου του. Την Παρασκευή στο ναό του Αγίου Ανδρέα στο Αγιοκομείο Αθηνών θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τη Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε, το υπόσχομαι.
5: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
6: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: πληροφορίες aoaf.gr. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
4: Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπλήρωσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
3: τραγούδι.
5: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
2: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
6: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: Θα κάνεις απόψε, Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, θα μείνεις μέσα να δεις Netflix, θα βγεις με την παρέα για μια βόλτα σε κάποιο rooftop bar.
1: Θα βγω.
0: Α, εσύ θα βγεις.
1: Εγώ θα βγω. Τι βάφω
0: σε βλέπω, βάφεσαι τόση ώρα. Δεν ρωτάω εσένα όμως, τον κόσμο ρωτάω.
1: Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα βγεις στο μπαλκόνι και θα φτιάξεις ένα ποτάκι αυτή την ωραία μαργαρίτα που πρότεινε
1: ναι,
0: η Κατερίνα πριν.
1: Ναι, και πείτε μου ότι είναι καλή να τη φτιάξω κι εγώ.
0: Ντροπή σου έχω πει να μην λες πράγματα που δεν τα έχεις δοκιμάσει.
1: Εσύ τα έχω φτιάξει πολλές φορές μαργαρίτα. Ζήλη. Όχι, γιατί εντάξει, δεν είναι και δύσκολο.
0: Θα πάω να φτιάξω άλλο μαργαρίτα, θα βγει. Έχεις δει αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνει ο άλλος καφέ και πάει να κάνει το. Πώς το λένε, το σχεδιάκι από και πάνω όχι, και το κάνει.
1: Και, να ναι. Plus, plus, όχι. Plus. Όχι, εσύ μαργαρίτα έχει συγκεκριμένα τώρα υλικά.
0: Σε παρακαλώ πολύ, θα προτείνουμε πράγματα που τα έχουμε δοκιμάσει.
1: Όχι, θα το φτιάχνω εγώ την παραμονή και θα έρχομαι και θα στο λέω. Αυτό θα γίνεται. Άμα έρχομαι.
0: Να φτιάχνεις ένα ποτάκι.
1: Έλα,
0: ένα δοκιμαστικό. Όχι, ολόκληρη την κανάτα, Κατερίνα.
1: Την κανάτα που η Μαργαρίτα, αυτό είναι σωστό.
0: Γι' αυτό σου λέω, όχι την κανάτα, Κατερίνα.
1: Εντάξει.
0: Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη, μερικός νεφελώδης. Θα πω εγώ, 36 βαθμοί Κελσίου, πέφτει. Μεθαύριο πέφτει ακόμη πιο πολύ, θα πέσει στους 33 στην πόλη. Αύριο στην Πάτα 36. Και εκεί είναι φελώδης ο καιρός. Στη Ρόδο 33 με ήλιο και 6 μποφόρ.
1: Πολύ. Εσύ φίλοι μου, αν ξέρεις καιρού και ανέμου, θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά, γιατί αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει,
0: όχι,
1: να αποκλεί ή να σημαίνει διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα τρέτς και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επικαιρή, πάντα τρέτ, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστική από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Lip Oil Injector που πραγματικά με έχει ξετελάνει.
0: Μίλα μου, Κατερίνα.
1: Ενυδατικό Lip Oil με μοναδική φόρμουλα που προσφέρει άμεση ενυδάτωση, θρέψη και ορατή ενίσχυση του όγκου των χιλιών. Μη κολώδη σύνθεση για άνετη εφαρμογή όλη την ημέρα. Φινίρισμα υψηλή λάμψη. Σύμπλεγμα ενίσχυσης όγκου χιλιών που προσφέρει άμεσα πιο δυνατή όψη. Με αμυγδαλέλαιο και σογέλαιο για άνεση και ενυδάτωση. Χαρίζει ορατά πιο γεμάτα και σαρκώδη χείλη, αφήνοντας μια αναζωογονητική αίσθηση δροσιάς και άνεσης. Είναι δε διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτό θέλω, Κατερίνα.
1: Θα το πάρω και στις τρεις αποχρώσεις.
0: Σαρκώδη χείλη. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Α, Τετάρτης απλώνεται μπροστά μας, θερμοκρασία έχει πέσει, είναι ότι πρέπει σε λίγο έτσι να βγεις λίγο έξω, μακριά από το air condition. Σιγά σιγά όμως, όχι απότομα. Χθες βράδυ η Κατερίνα Νόγκα Έρες παρέδωσε ένα εκρηκτικό live, μια βραδιά που κινήθηκε ανάμεσα σε alternative pop, hip hop, ηλεκτρονική ενέργεια, αφήνοντας το κοινό εντυπωσιασμένο στο κέντρο της Αθήνας. Το πρόγραμμα της εβδομάδας περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες, beach parties και φεστιβάλ σε Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο, Χαλκιδική, Κυκλάδες, Κρήτη, με χιλιάδες επισκέπτες. Αναμένονται να συμμετέχουν αυτό το Σαββατοκύριακο, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου.
1: Και πριν κλείσουμε, σου έχουμε ένα πανεύκολο kitchen hack, που αυτό Πέτρο το έχω κάνει γιατί με κατηγορείς, που θα σε κάνει να σταματήσεις να πετάς μαραμένο μαϊντανό, άνηθο και δυόσμο.
0: Να το δούμε. Μήπως θα χρειαστώ κανένα περίεργο gadget έτσι.
1: Ούτε κατά διάνοια. Όχι. Χρειάζεσαι μόνο ένα ποτήρι με νερό και ένα γυάλινο βάζο. Βάζεις τα μυρωδικά με τα κοτσάνια μέσα στο νερό, όπως ένα μπουκέτο λουλούδια, τα σκεπάζεις με το βάζο και τα φυλάς στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Και αυτό μόνο φτάνει?
1: Ναι, ναι, το νερό κρατάει ενυδατωμένα τα κοτσάνια, ενώ το βάζο προστατεύει τα φύλλα από το ξηρό αέρα του ψυγείου. Έτσι, ο μαϊντανός, ο άνηθος, ο κόλιανδρος και ο δυόσμος μένουν φρέσκοι για πολλές, πολλές περισσότερες μέρες.
0: Μάλιστα.
1: Και μοιάζει και το ψυγείο σου με κήπο.
0: Εντάξει, εντάξει. James, άκουσες τι είπε η Κατερίνα?
1: Έλα.
0: Ωραίο, λιγότερη σπατάλη, λιγότερα ψώνια και πάντα φρέσκα μυρωδικά στο σπίτι για το φαγητό. Μου άρεσε, Κατερίνα, μπράβο.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Είσαι καλονικοκυρά, να το πούμε και αυτό. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μεγάλη μέρα σήμερα, γιατί η Κατερίνα μαγείρεψε. Ναι.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπες αν σου άρεσε.
0: Όχι,
1: σου
0: ήτανε,
1: φέραμε.
0: Θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και μπράβο σου.
1: Αλήθεια.
0: Μπράβο σου,
1: μπράβο. Ναι, ναι, γιατί δεν μου έλεγες, μου πεις να πεις στον αέρα και ήμουν έτοιμη να δω τι θα σου πω εναντίον σου, αλλά
0: όχι,
1: δεν το περίμενε, ευνηδιάστηκα.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό, μπράβο Κατερίνα,
1: εντάξει,
0: μπράβο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, θα σου ξανακάνω.
0: Περιμένουμε τον Ιούλιο του 27.
1: Καλά.
0: Αυτό ήταν το μάντρα. Και σήμερα είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου, αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί θα είναι εδώ τα κορίτσια στην πόλη, 10 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο 5 στις 6 θα είμαστε εδώ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Radio.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
4: Πιάνω,
5: πιάνω,
4: βάζω,
5: βάζω,
4: το κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
5: κατεβάζω,
4: φτιάχνω τα χέρια μου,
5: φτιάχνω τα χέρια
4: μου και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
10: Δυσκολίες συνάντησες?
11: Πολλές.
10: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
11: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω, έλα μωρέ.
10: Θα περάσει.
9: Και ένα hot εξομολογητήριο.
10: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
11: 20.
10: Αρμάγκη ώρα.
9: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
13: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα
0: κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δεύτερα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάτια του χθες και του σήμερα. Απόψε λοιπόν μπαίνουμε σε ταξί, γιατί σου έχω top 5 ταξιτζίδες που συναντάς στο δρόμο. Βάλε τη ζώνη σου και φύγαμε.
0: Μαντ Ρέιντιο 106,2.

12 του 12 εδώ στο Madrid 106,2. Τετάρτη σήμερα, μεσοβδόμαδα, λίγα λεπτά μετά τις 9. 11 και κάτι ακριβώς βασικά, λεπτά μετά τις 9. Απόψε λοιπόν στο Here Comes Johnny μπαίνουμε σε full taxi vibes. Γιατί το ταξί δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς. Είναι εμπειρία, εξομολόγηση, πολιτικό πάνελ, ταβέρνα στις 3 το πρωί, εκκλησία με 4 ρόδες. Είναι και κάποιες φορές και διαστημόπλοιο μπορώ να πω, γιατί ο οδηγός ξέρει καλύτερα τη διαδρομή και από δορυφόρο. Σήμερα λοιπόν πάμε σε top 5 ταξιτζίδες που συναντάς στο δρόμο. Τι θες, taxi robot, ο ταξιτζής, τα ξέρω όλα, τα έχω ζήσει όλα στη ζωή μου. Και αν έχεις λοιπόν πετύχει έναν από αυτούς, αν βασικά έχεις συλλέξει όλους τους ταξιτζίδες που θα σου πω, ωραία συγχαρητήρια, μάλλον έχεις εκλειδώσει το μεγάλο boss. Απίστευτο, αλλά έτσι είναι. Αλλά πριν πάμε βέβαια στους ταξιτζίδες της καρδιάς μας και στο top 5 μας, πάμε σε Madonna και Sabrina Carpenter. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio 106,2.

Inside You εδώ στο Madrid 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο καθαρό μπορεί να είναι ένα ταξί πριν αρχίσεις να φοβάσαι να αναπνείς μέσα του. Γιατί στο νούμερο 5 σε ταξιδίδες που γνωρίζουμε στην Αθήνα έχουμε φυσικά το ταξί ρομπότ. Είναι πάντα καθαρός, συγκεκριμένος, απόλυτος, δεν έχει και πολλές κουβέντες να σου πει χωρίς λόγο. Οι βασικές του πάντως φράσεις είναι «Πού πάμε» και «50 ευρώ». Ξέρεις, αυτές τις δύο φράσεις επίσης τις ξέρει τουλάχιστον σε 10 γλώσσες, γιατί έχει εξελιχθεί. Δεν είναι απλός οδηγός, είναι σύστημα μεταφοράς με κουστούμι. Πάντα πηγαίνει Αθήνα αεροδρόμιο και Τούμπαλιν, τίποτα άλλο. Μόνο αποστολές υψηλής ακρίβειας. Και το προπαγκάζ του είναι χαρά του Pimp My Ride. Άπλετος χώρος, ηχεία μεγάλα, ταξί με λάμψη και όλα στη θέση τους. Και είμαι σίγουρος πως μόλις βασικά κατέβεις εσύ από το όχημα, στέλνει μήνυμα στον ασύρματο «Mission accomplished».

0: And end of beginning εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια και στο madradio.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα στο top 5 μας με ταξιδίδες που συναντάς στο δρόμο και σε λίγο πάμε στο νούμερο 4. Και εδώ αφήνουμε λίγο το ταξί ρομπότ που λειτουργεί με GPS, πειθαρχία και πιθανότητα εσωτερικό manual και μπαίνουμε σε άλλο σύμπαν. Στον ταξιτζή οδηγό που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή του.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα, το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyot. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto και η Δημήτρη Vegas and Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
4: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
3: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
4: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο
7: τραγούδι.
8: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
7: Περίμενε.
6: After Dark. Με τον Θέμη Γιοργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς

Harry Styles, Watermelon Sugar, εδώ στο Madrid 106,2 και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ταξίδι μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος πριν αρχίσεις να αναρωτιέσαι αν οδηγεί ταξί ή αν είναι ο ίδιος βασικά ο Γιούλιβερ σε βάρδια. Στο νούμερο 4 λοιπόν έχουμε τον ταξιτζή που τα έχει ζήσει όλα στη ζωή του, τα έχει κάνει όλα στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πάει παντού, τους ξέρει τους πάντες και το ψευδώνυμό του άνετα θα μπορούσε να είναι PGBGDs. Έχει οδηγήσει σε δρόμους, βουνά, λιμάνια, σύνορα, πόλεις που δεν έχουν καν χαρτογραφηθεί ακόμα και φυσικά έχει πάρει κούρσα μέχρι και τον Μάρλο Μπράντο, πιθανότατα σωσία του. Δεν έχει σημασία, παρόλα αυτά η ιστορία που θα σου πει είναι πάρα πολύ ωραία. Θα σου μιλήσει για ταξίδια, για περιπέτειες που έχει ζήσει μέχρι και ο Ινδιάνα Τζόουνς, αλλά δεν έχει αυτός μαστίγιο, έχει ταξίμετρο. Και μέσα σε μισή ώρα θα έχεις μάθει πώς λειτουργεί ο θερμοδυναμικός νόμος της φυσικής, πώς κλείνεις καλό δωμάτιο στο Περού και πόσο μπορεί να κοστίζει ο παρκαδόρος στα Ιμαλάια. Τα ξέρει όλα γιατί τα έχει ζήσει όλα αυτός ο ταξιτζής.

0: Και τώρα, αντί να πάμε στο νούμερο 3, θέλω να σε πάω σε μια ταινία που είναι θρυλική και είναι to the point στο θέμα μας. Και αν δεν την έχεις δει, δες την σήμερα κιόλας. Taxi Driver, λοιπόν, του Μάρτιν Σκορτσέζε του 1996, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο ρόλο του Τράβις. Και εδώ έχουμε μια κωμωδία, ούτε αστεία. Βασικά δεν έχουμε κωμωδία. Τι λέω, καλέ. Ήθελα να πω, εδώ δεν έχουμε κωμωδία, ούτε αστεία κουβεντούλα έτσι στη διαδρομή. Έχουμε έναν μοναχικό βετεράνο του Βιετνάμ που δουλεύει ως νυχτερινός ταξιτζής στη Νέα Υόρκη και βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αποξένωση, την αϊπνία και την ψυχική κατάρρευση. Ο Τράβις, λοιπόν, βλέπει την πόλη του να σαπίζει γύρω του σιγά σιγά και περνάει από το ρόλο του παρατηρητή στο ρόλο του επικίνδυνου αυτόκλητου σωτήρα. Και εκείνη και το ενδιαφέρον της ταινίας. Δεν βλέπεις απλώς τη ζωή ενός ταξιτζή. Μιλάει για την μοναξιά μέσα σε μια πόλη γεμάτη ανθρώπους. Βαρύ, ναι, αλλά αριστούργημα, μπορώ να πω, του Μάρτιν Σκορτσέζε. 1976, λοιπόν, Taxi Driver, δες το σήμερα. Hot
1: Radio. Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot Days, Cold Jokes.
2: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
3: Δυσκολίες συνάντησες?
4: Πολλές.
3: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
4: Ξέρεις τι γίνεται, ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω, έλα μωρέ.
3: Θα περάσει.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
4: 20.
3: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Πώς να είναι άραγε, πώς να είναι, τέλος πάντων. Here comes Johnny, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full taxi vibes. Και τώρα θέλω να μπεις και εσύ στην κουβέντα μας. Ποιον τύπο ταξιτζή έχεις πετύχει, έχεις γνωρίσει από κοντά? Πες μου και λίγα λόγια, πες μου και λίγο έτσι την ιστορία. Στείλ μου λοιπόν μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2 σε πολύ λίγο. Τώρα έρχεται The Second Voice. Δυνάμωσε την έντασή σου εδώ στο Mad Radio.

θέλω σήμερα, αυτό θέλω σήμερα. Love tonight εδώ στο Mad Radio 102,6. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Ποιον τύπο ταξιτζή έχεις πετύχει από κοντά? Και πες μου και λίγα για την ιστορία. Η Μάρο λοιπόν από τα Λιώσια μου γράφει: έχω πετύχει, λέει, ταξιτζή αντιπολίτευση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο τίτλος, θα τον πάρω κι εγώ. Μπήκα λοιπόν, είπα καλησπέρα και πριν προλάβω να πω διεύθυνση, μου είχε εξηγήσει ποιος φταίει από το 1981 μέχρι και σήμερα. Πόσο κλασικό, Μάρο μου, πόσο κλασικό. Νίκος λοιπόν από ζωγράφου μου λέει: εγώ πέτυχα, λέει, ταξιτζή που μύριζε σαν καντίνα στο Νέο Ηράκλειο. Θέλω να μάθω πραγματικά πώς μυρίζουν οι καντίνες στον Ηράκλειο. Φαντάζομαι ωραία, αν και βέβαια έτσι όπως μου το περιγράφεις, μετά όχι και τόσο. Λέει μύριζε μέσα πίτα, πατάτες, κέτσαπ, κάτι σαν chicken nuggets και λίγο αποσμητικό πεύκο. Νίκο μου, αυτό πραγματικά δεν είναι ταξί, είναι όντως καντίνα. Και αν δεν σου πρόσφερε χαρτοπετσέτες μετά, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ κακή εξυπηρέτηση.

Ελένη Φουρέρα, Jackie O, εδώ στο Mad Radio. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο πεινασμένος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ενώ ταυτόχρονα οδηγεί επαγγελματικά ταξί. Γιατί στο νούμερο 3 σήμερα έχουμε τον ταξιτζή μικρογεύματα. Αυτός ο οδηγός δεν έχει διαδρομές. Έχει γαστρονομικό χάρτη καταπιεί. Δεν χρειάζεται βασικά GPS. Έχει λοκάρει τη διαδρομή με βάση τα σουλατζίδικα, τα ζαχαροπλαστεία, τις πιτσαρίες και το βρώμικο της γειτονιάς σου. Ξέρει που έχει καλό γύρο, που έχει πατάτες που δεν είναι προδοσία, που έχει chicken nuggets στις 3 ώρα το πρωί και πώς μπορείς να βρεις τυρόπιτα όταν όλα γύρω σου είναι κλειστά. Συνήθως θα τον βρεις πολύ αργά δίπλα σε μια καντίνα με ύφος ανθρώπου που έχει κάνει σημαντική έρευνα αγοράς. Και ναι, πολλές φορές λέει ότι τον πιέζει η ζώνη του, γι' αυτό δεν τη φοράει. Πάντως, ένα είναι σίγουρο, μαζί του δεν πρόκειται να χαθείς με τίποτα στο Αιγαίο.

0: to you, talk to you. Εδώ στο Madrid 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν είσαι στον δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι, σε ταξί αυτή τη στιγμή, βάλε madradio.gr και συνέχισε να με ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Και συνεχίζουμε σήμερα στο top 5 μας με τους ταξιτζίδες που συναντάμε στον δρόμο και μπαίνουμε σε πολύ λίγο στην τελική ευθεία, γιατί στο νούμερο 1 και στο νούμερο 2 παίζουν πολύ βαριά χαρτιά. Έχω τον ταξιτζί αντιπολίτευση, όπως είπε και η φίλη μου, και τον ταξιτζί εικονοστάση.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δυο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
3: Ο Γιώργος Κακοσέως σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιωργαντά και το After Dark.
4: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
3: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
4: τραγούδι.
6: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
4: Περίμενε.
3: After Dark. Με τον Θέμη Γιωργαντά, Κυριακή, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
8: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτα.

Και θέλω να σε ρωτήσω μετά το Μπάνγκαρα της Ντάρα που πήρε τον τίτλο της παγκόσμιας νικητρίας της Eurovision, πώς η πολιτική ανάλυση χωράει από Παγκράτη μέχρι Κολωνάκη. Περισσότερο από όσο νομίζεις, αυτό το μόνο σίγουρο. Στο νούμερο 2 λοιπόν σήμερα στους ταξιτζίδες της καρδιάς μας έχουμε τον ταξιτζί αντιπολίτευση. Αυτός λοιπόν ο οδηγός ακούει ειδήσεις μόνο, έτσι, όχι μουσική, όχι playlist, όχι χαλαρό ραδιόφωνο, μόνο ειδήσεις, αναλύσεις, δηλώσεις, panel, breaking news. Ξέρει τι πρέπει να ψηφίσεις πριν καν του πεις τη διεύθυνση που θέλεις να πας. Μιλάει για σκάνδαλα, συμφωνείς δεν συμφωνείς, λάθη, πρόσωπα, παρασκήνια και έχει άποψη για τα πάντα όλα. Και αν πεις πάμε Καλλιθέα, θα σου πει αμέσως, α, ξέρεις ποιος είναι ο δήμαρχος της Καλλιθέας και τι έχει κάνει αυτός και μπλα μπλα μπλα μπλα. Και μετά ξεκινάει και το καλό είναι ότι δεν βαριέσαι. Το κακό βέβαια είναι ότι καθώς κατεβαίνεις από το ταξί νιώθεις ότι πρέπει να πας μετά στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: Τζανάντο, λοιπόν, εδώ στο Madrid 206,2 και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλό το ταξί ρομπότ, καλό και ο Γιούλιβερ, καλό και το ταξί μικρογεύματα και η αντιπολίτευση. Αλλά υπάρχει ένα ταξιτζή που είναι κατηγορία από μόνο του και μου έχει συμβεί αυτό, παιδιά. Αλήθεια σα λέω. Το ταξί εικονοστάση. Είναι ο κλασικό ταξιτζή που σε ρωτάει το όνομά σου και ξέρει αμέσω πότε γιορτάζει. Μυρίζει λιβάνι όταν μπαίνει στο ταξί. Και αν ρίξει μια ματιά στο ταμπλό, έχει περισσότερε εικόνε και από εκκλησιαστικό περίπτερο έξω από το μοναστήρι της Παναγίας Πορταΐτισσας. Ακούει ψαλμοδίες, στο ένα χέρι κρατάει το σταυρό και στο άλλο το κομποσχήνι και οδηγεί με ύφος ανθρώπου που έχει απευθεία σύνδεση με το Άγιο της διαδρομής μας. Δεν λέω πως δεν αισθάνεσαι ασφάλεια, αισθάνεσαι, απλώς κάποια στιγμή αναρωτιέσαι αν πηγαίνεις σπίτι σου ή αν πηγαίνεις στον Άγιο Πέτρο.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλαγιές και νερά τόσο καθαρά ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάς του Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot days. Cold jokes.
4: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Δυσκολίες συνάντησες?
6: Πολλές.
5: Ήσουν τυχεροί σε εισαγωγικά?
6: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
5: Θα περάσει.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
6: 20.
5: Αρμαγκιόρα, δεν ξέρεις αργιά σου.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.
8: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε κι εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
1: Ο

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και γιατί
2: πέκει. Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, πες μου το, ναι, έλα πάμε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσεις σωστά η μέρα σου. Και μιας και απόψε μιλήσαμε για ταξί, πάμε σε δύο facts για τα ταξί του Λονδίνου και αμέσως μετά K-pop breaking news για σένα έχω.

Τίμι Ιμπάλα εδώ στο Mad Radio. Και μιας και μιλήσαμε σήμερα για ταξί, πάμε σε 2 G-Facts που έχουμε για τα ταξί του Λονδίνου. Πρώτον λέει, οι οδηγοί των κλασικών μαύρων ταξί του Λονδίνου περνούν, λέει, τις περίφημες εξετάσεις The Knowledge. Άκου τώρα τίτλο The Knowledge και εσύ περιμένεις τώρα κάτι τρελό. Και λέει, εκεί πρέπει να μάθουν, λέει, χιλιάδες διαδρομές, δρόμους και σημεία ενδιαφέροντος χωρίς να βασίζονται στο GPS. Και αυτό νομίζω ότι το κάναμε και εμείς, βρε παιδιά. Το κάνανε και οι ταξιτζίδες μας και πριν το GPS και τώρα το κάνουν. Αν υπάρχει κάποιος ταξιτζής που με ακούει, ας με διαψεύσει. Το Viber μας είναι 6936646656. Και δεύτερον, τέλος πάντων, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον. Λέει, το μεγαλύτερο ταξίδι με ταξί που έχει καταγραφεί από το ρεκόρ Guinness έγινε, λέει, από ένα λονδρέζικο ταξί που λεγόταν μάλιστα Χανάχ. Γιατί ονόμασε όλο το ταξί του, δεν ξέρω πραγματικά. Και λέει, οι οδηγοί του ταξίδευσαν σε 5 υπήρους, 41 χώρες και κάλυψαν πάνω από 69.000 χιλιόμετρα. Αναρωτιέμαι πραγματικά πόσο κόστησε αυτή η ταρίφα.

David Guetta σε ένα εξαιρετικό remix των Hunter X Golden εδώ στο Mad Radio 106,2. Και η K-pop κατακτά την Αθήνα, και δεν το λέω καθόλου τυχαία. Απευθείας λοιπόν από το Λονδίνο, το εκρηκτικό K-pop Fever έχετε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων Σάββατο 5 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου. Ένα φαντασμαρικό live show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των BTS, Blackpink, Stray Kids και πολλών πολλών άλλων. 12 λοιπόν ταλαντούχοι τραγουδιστές και χορευτές θα γεμίσουν τη σκηνή με υψηλή ενέργεια, εμφάνιση, δυναμικές χορογραφίες, θεματικά visuals και ένα πραγματικό πρόγραμμα γεμάτο από Hunter X μουσική, BTS, Blackpink, Rose, Twist και πολλών πολλών άλλων μεγάλων καλλιτεχνών, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία K-pop από την αρχή μέχρι το τέλος αυτού του φαντασμαγορικού show. K-pop Fever λοιπόν, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, χορηγή επικοινωνίας Mad Radio 106,2.

Radio 106,2, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 η μέρα ξεκινά αλλιώς, γιατί η Κάτια Νεκταρίου, Βρυσίδα Αδριώτου και η Κατερίνα Πεφτίτσι παίρνουν τη σκυτάλη για να γίνουν η δικιά σου παρέα με επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα, όλα τα συζητάνε αυτά τα κορίτσια, απλά πιο εκρηκτικά, πιο ζωντανά, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη και αν δεν ξυπνάς εύκολα, βάλτης, θα ξυπνήσεις αμέσως στο Αιγαίο με.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Το φετινό καλοκαίρι έχει ρεκόρ ζέστης. Ευτυχώς έχει και τον John Cool.
2: Γεια σας. Ήρθα να παγώσω το καλοκαίρι. Ένα αστείο τη φορά. Ακούστε. Τρέχουν δύο λάχανα και γυρνάει το ένα και λέει...
1: Hot Days. Cold Jokes. Με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Κάθε εβδομάδα νέα κρύα αστεία στα κανάλια και στα social του MAD. Και κάθε μέρα το κρύο αστείο της ημέρας εδώ στο MAD Radio 106,2.
2: Θα κρυώσετε. Το υπόσχομαι.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Ο Γιώργος Κακοσέος σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής, ο Γιάννης Πλούταρχος. Εννοείται ότι στόχο είχα και έχω να μοιάσω στον πατέρα μου.
6: Και ένα hot εξομολογητήριο.
8: Συμπληρώσε τη φράση, ο Γιώργος είναι πολύ καλό στο...
7: τραγούδι.
8: Τώρα θα έρθει η βροδιά από μένα.
7: Περίμενε.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
11: Είμαστε έτοιμοι.
12: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Sports Car Tay McRae εδώ στο Mad Radio. Και τώρα, επειδή όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει το επίπεδο, ήρθε η ώρα να μπει στην εκπομπή ο πιο δροσερός άνθρωπος του Mad Radio 106,2. Εγώ, ναι, εγώ, αλλά όχι ακριβώς εγώ, ως Γιάννη Χατζηγεωργίου, γίνεται να μετατραπώ και θα μετατραπώ σε John Cool, λοιπόν, και θα φέρω πολύ κρυαστία, να ξέρεις, αυτές τις μέρες, γιατί hot days, cold jokes. Περιμένω και βέβαια και τα δικά σου αστεία αυτές τις ημέρες στο Viber, μπορεί να μου τη στείλεις 6936 646 656. Χρειαζόμαστε όση περισσότερη δροσιά γίνεται, και αυτό κάνουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και στο Mad TV.
1: Από την πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Μόλις άκουσες Where is my husband από Ράγεδο στο Madrid 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και άλλο ένα Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Γιατί τα μανιτάρια δεν παίζουν ποδόσφαιρο? Γιατί πονάει το πλευρό τους. Hot Days, Cold Jokes.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίον. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Μελίνα Ασλανίδου σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Δυσκολίες συνάντησες?
6: Πολλές.
5: Ήσουν τυχερή σε εισαγωγικά?
6: Ξέρεις τι γίνεται ρε παιδί μου, είναι το mindset μου τέτοιο που μπορεί να, να είναι ο ωκεανός τώρα και να πνίγομαι και εγώ να λέω έλα μωρέ.
5: Θα περάσει.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Πόσο ελκυστική θεωρείς ότι είσαι από το 1 έως το 10?
6: 20.
5: Αρμαγκιόρα, ρίξε τη ζαριά σου.
4: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο, στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.